Let's get down. Let's get down.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα,

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
7: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
6: Τι ώρα?
7: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
6: Τι 8.30, παιδί μου.
7: 8.
6: Τι 8.
7: 7.
6: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
7: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
8: Θα κάνεις εκπομπή.
7: Ό,τι θέλω θα κάνω.
8: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως.
7: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Bonjour.
1: Bonjour, madame.
0: Vous parlez français?
1: Oui, madame.
0: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier toilé, des verisex, et je m'en fous.
1: Pardon?
0: Τι παρδό. Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
1: Μιλάω, κυρία μου.
0: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
1: Όχι.
0: Και δεν είχες καλό δάσκαλο?
2: Έλα ρε Δημητράκη, να βάλω και τα γαντάκια μου για να πιάσω τα τροχτικά. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, στα Κανάρια, τα νησιά, έτσι, Κανάρι νήσι, έχουν εκεί τρελαθεί άνθρωποι, έχουν βγει, έχουνε. Τι Καναρίνια, ποντίκια ακούνε εκεί. Εκεί ακούνε ποντίκια και φεύγουνε, Δημητράκη. Λοιπόν, είναι η εκπομπή με Τζίνι και Μαύρα Γυαλιά. Καλή βδομάδα, Δημητράκη, καλή βδομάδα, good morning, που λένε. Τι καλή ημέρα, θα δούμε τώρα αν είναι καλή ημέρα, γιατί όπως καταλαβαίνεις, έτσι όπως έχουμε κάνει τα πράγματα, ποντίκια από εδώ, κρίδες, κατσαρίδες, πρωί μας ανατρίχιασες και εσύ ρε παιδάκι μου που τα βρίσκεις. Δίνω συμφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7 σήμερα. Δημήτρη, πες μου, τι έχουμε? 11. 11 έχουμε. 11 έχουμε. 11 έχω μεν. 11 και μου δείχνει 2. Ρε μου λόγος είσαι. Α, 1-1. Α, sorry. 1-1. Μας το φάγε ρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Εντάξει, έπαιξε καλύτερα. Εμείς ούτε το μπαουκ δεν μπορούσαμε να πάρουμε εδώ πέρα. Τι άλλο να κάνουμε? Λοιπόν, εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, δεν μπορούμε να το παίρνουμε όλο εμείς. Κάτσε να δούμε, να βγούμε και δεύτερη να βγούμε Champions League. Ή θα βγούμε τρίτη να πάμε να πάρουμε το UEFA φέτος να τελειώνουμε. Ναι, γιατί όχι. Γελάς, Δημητράκη? Πήραμε εμείς ένα conference. Η ΑΕΚ τι έπαθε? Εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα, αλλά στο μπάσκετ τι έπαθε? Τι έπαθε, ρε παιδιά? Τι ήταν αυτό? Κρίμα. Εγώ ήθελα να το πάρει. Έκανα δυστυχώς το Champions League στο μπάσκετ. Τι ήταν αυτό? Η Ρίτα, εσύ την έκανε? Πόρε, φίλε. Άστα. Τέλος πάντων. Αχ, αυτά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα επίκαιρα. Ήθελα να πω τα επίκαιρα γεγονότα, αλλά μου θύμισε τα επίκαιρα που δείχνανε στους κυματόγραφους. Ναι, όχι, τα επίκαιρα ήταν κυματόγραφοι. Ναι, έτσι ακριβώς τα λέω και έτσι όπως τα μίλαγες παλιά τα ελληνικά, Δημητράκη. Αχ, λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ στο Ντουνιά. Τι είναι, Χανταϊός. Πώς η κλιματική αλλαγή οδήγησε στον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων. Να, Δημητράκη, είδες κλιματική αλλαγή. Οι κόκκινες περιοχές. Red. Έλα. Ναι, τι σου θυμίζει, θα σου θυμίζει λίγο. Α, δεις. Σε ιός τελειώνει. Έλα, μπούκα μέσα. Inside. Ωραία, θα βλέπεις ποντίκι και θα το πυροβολείς από μακριά. Και μετά έλα να μου πεις. Γιατί εκτός από τη Φλωρίδα που την έχει καταστρέψει, Δημητράκη, το κάψε στο λιβάδι. Έτσι, έλα μου πεις τι έγινε και με την. Έλα μου πεις τι έγινε με την πανίδα. Κατάλαβες? Γιατί άμα φύγουν τα ποντικάκια θα πολλαπλασιαστούν οι κατσαριδούλες, οι όμορφοι, οι τερέζες. Κατάλαβες? Άμα σκοτώσουμε τις κατσαριδούλες, σε λίγο θα έχεις τίποτα, Δημητράκη. Λοιπόν. Δεν θα υπάρξει κάποιος να ζήσει από. Ζήσει από μια πυρηνική απαυτοσύνη. Καταλαβαίνεις τι γίνεται? Ρε φίλε. Συγκρίσεις με τον κορονοϊό. Έτσι. Όχι, σου περιγράφω την κατάσταση για να μην μου κουνιέζε που λέει κι ο άλλος. Τι είναι αυτά λέει που μου κάνεις? Στα κάνω εγώ λέει για να μην τα κάνεις. Καταλαβαίνεις? 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Για να ξέρετε. Μαλή. Λοιπόν, για να ξέρετε τι γίνεται. Ναι, το ξαναλέω, 69-51-904-904. Ναι, είπα, ο Δημητράκης είναι και στα φώτα και στο λαμπαντέρ. Κλείστε το ρημάδι, μη σου βγάλει τα μάτια. Λοιπόν, τι άλλο έχω εδώ? Φεύγω από εδώ, τι είναι, χαμός γίνεται. Έχουμε, και δεν έχουμε, ξεκινάμε καταστάσεις και δεν ξέρουμε πώς να τις τελειώσουμε. Ναι. Λοιπόν, θα σας τα πω για να δούμε τα εν Ελλάδα. Σκοτώσαμε κανέναν, είχαμε κανένα τροχαίο, είχαμε, τι γίνεται, λοιπόν. Είχαμε και εκείνο και το τέτοιο, τα σενάρια για τον drone που βρήκαμε στη Λευκάδα. Ναι. Το ξεψαχνίζουμε τώρα. Ναι, ελέγχεται από δορυφόρο αυτό. Δημητράκη, τι μάλιστα. Μαλίνα σε φάκι μαύρου. Έλα, Δημητρή, τώρα και εσύ, τι είναι αυτό? Λέει, απαράδεκτη, λέει, η πρόταση του Ιράν δεν μου αρέσει. Περίεργο. Ευνηδιάστηκα. Λοιπόν, είχαμε Ηράκλειο κρούσματα, κρούσμα μηνυγκίτιδας σε ΕΠΑΛ, κλειστό το σχολείο, χαμός γίνεται. Μάλιστα, τι άλλο έχουμε, χαμός, καλά. Λοιπόν, Υγειονομικές αρχές καταρτίζουν σχέδιο ανίχνευσης, θεραπεία και ιχνηλάτησης μετά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα φυματίωσης, ενώ ξεχωριστή ανησυχία προκαλεί ο θάνατος του νεαρού εργάτη από λεπτοσπύρωση. Πού, αυτό στην Ηλία. Έχουμε και άλλα, Δημητράκη. Μα σημεία των καιρών. Λοιμούς δεν έλεγε. Λοιμούς. Στο κατά του Λουκάν Ευαγγέλιον. Παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα. Κουράστηκα, Δημητράκη. Λοιπόν, έχουμε. Ναι. Άλλο. Αυτό είναι. Που λένε τι σε ταΐζει, τα πιτσιρίκια που λένε τι σε ταΐζει μπαταρίες και καραμούζες στο σπίτι σου. Σε ταΐζουν. Λοιπόν, εσπεσμένα στο νοσοκομείο τετράχρονος που κατάπιε μπαταρία στο Αγρίνιο. Ναι, σου λέω σήμερα θα δεις, είναι λίγο περίεργες ειδήσεις. Λοιπόν, τι είχε ρε χθες, να αυτό ήταν ρε, ποδηλασία είχαμε.
3: Ναι.
2: Καταλαβες. Τι, πού είχε, εδώ και εδώ στον Πειραιά.
3: Ναι, βέβαια.
2: Βέβαια, τι, παλαιό Φάληρο βέβαια. Ναι. Πειραιάς, Μουσκάτο, γι' αυτό Κυριακάτικο είχε αυτό το πράγμα. Ναι. Μας βρήκε κίνηση. Ναι. Ναι. Μ' αρέσει που είσαι θετικός. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα. Είχαμε και χθες το έδες, έτσι, στις τσιφίες που πυροβόλησαν γυναίκα. Έξω από καφετέρια. Σε καφετέρια, όχι έξω από καφετέρια. Σε καφετέρια. Στις τσιφίες. Καλά πας, Δημητράκη, εντάξει. Ελπίζω πια να έχεις βρει το δρόμο σου. Όπως τον έχει βρει και η ανθρωπότητα. Και εσύ θα συνεχίσεις να κάνεις τα καθέκαστα. Λοιπόν, Δημητράκη. Οκ. Λοιπόν, πάμε και άμα κάψει κι άλλο θα τα πούμε. Έλα Δημητράκη, έλα, αστεία μου είσαι σήμερα.
4: Δεν είμαστε καλά. Δουλειά είναι αυτή. Βλέπω και τη δική σου την προκοπή. Μόλις ζητήσω κανένα χιλιάρικο, κολώνεις. Δεν αλλάζεις επάγγελμα, λέω εγώ.
5: Εσύ δεν αλλάζεις πατέρα, λέω εγώ.
4: Πες το ψέματα. Εγώ δεν είμαι για σένα. Εγώ είμαι παιδί πολυτελείας. Μετά πρέπει να με γεννήσει κανένα νιάρχο, κανένα σονάτη. Αλλά βλέπεις, επέμενες να με γεννήσει εσύ. Αφού βλέπεις ότι το παιδί βγαίνει άλλη τάξη. Άσε ρε, κύριε, να το γεννήσει κανένα άλλο που είναι οικονομημένο. Εσύ τίποτα. Όχι, θα το γεννήσω εγώ. Πληρώνει τώρα.

0: Τι έκανε.
1: Εντάξει κύριε Κρεβαντή.
0: Πήγε στην τράπεζα.
1: Πήγα.
0: Στην εφορία.
1: Πήγα.
0: Στο Τελωνίο.
1: Πήγα.
0: Στο Γιακουμίδη.
1: Πήγα.
0: Στο Υπουργείο.
1: Πήγα.
0: Στο Παπασίση.
1: Πήγα.
0: Στο Γεωργιάδη.
1: Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη δεν πήγα κύριε.
0: Δεν πήγε. Και τι έκανε όλο το πρωί.

Έλα ρε Δημητράκη, μας έφαγε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Έλα να σε πάω έξω τώρα να δούμε τι γίνεται. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, μάλιστα. Τι έγινε. Γεωργιάδης λέει, εδώ κάτσε να δούμε τι λέει. Εγώ πήγα στο εξωτερικό για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα ο Έλληνας. Α, δεν πάσχει από τον ιό. Ναι, ναι, για να ξέρεις, μην τρομάξεις. Έτσι, αλλά τον έχουμε προληπτικά. Από τον Χαντάιο. Χαντάιο. Είναι καλά, λέει. Μάλιστα. Χαμός γίνεται. Τώρα αρχίσαμε πάλι δεύτερο γύρο. Και όχι τίποτα άλλο. Σε αυτό δεν ξέρουμε και τη θεραπεία. Όπως και στην αρχή, με είδες, τρόμο.

0: όπου είχαμε με τον κορονοϊό. Λοιπόν, τι είναι πάλι παραλήρημα Τραμπ για Ομπάμα, Μπάιντεν και απειλές σε Ιράν παίζουν παιχνίδια εδώ και 47 χρόνια. Δεν γελούν πια, λέει. Α, μάλιστα. Έχει, ναι, ναι. Τα δικά του. Ξέρεις τώρα, αυτά είναι προεκλογικά. Ξέρεις, ναι, ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι της γάτας, λέει, με το ποντίκι στο Περσικό. Εμείς την πληρώνουμε όμως. Άλλοι παίζουν, εμείς πληρώνουμε. Λοιπόν, άκου, λέει, τι γυρεύει ο Τραμπ στην Κίνα. Ναι, τα παζάρια των Ηνωμένων Πολιτειών με το τίμημα της Ταϊβάν. Καταλαβες, ξέρεις τι κάνει. Κρυμαία, θυμάσαι, ξέχνα τι, δεν υπάρχει Κρυμαία. Τώρα είναι, πώς λένε, Ρωσία. Λοιπόν, η Κορέα, λέει, υιοθέτησε, άκου. Υιοθέτησε πολιτική για πυρηνικό χτύπημα σε περίπτωση θανάτου του Κιμ Γιουκούν. Αν τον σκοτώσουν εννοεί, όχι αν πεθάνει. Αν πεθάνει, ξέρω τι θα κάνω εκεί, ναι. Λοιπόν, θα αρχίσουν να κλαίνε κανένα μήνα. Λοιπόν, ναι, όποιος δεν κλαίει, γεια σου. Τον στέλνουμε αδιάβαστο, ναι. Λοιπόν, μάλιστα, οι ουκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετωνία, έτσι. Παραιτήθηκε εκεί ο Υπουργός Άμυνας, ναι. Γιατί, ναι, ναι, κατηγορήθηκε ότι δεν ήταν έτοιμη η άμυνα. Ναι, ο υπουργός, λέει, παραιτήθηκε όταν τα ουκρανικά ντρόουν στύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Ο υπουργός, λέει, θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη, ο πρωθυπουργός, ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον ντρόουν. Ντρόουν. Βάζουν ένα, ήρθε μόνο για ένα. Τέλος πάντων, αυτά, κατάλαβε. Ξέφυγε κανένα εκεί πέρα από μόνο του. Όπως βρήκαμε και εκεί το αδέσποτο το πλοιάριον. Χαμός. Τι άλλο θέλεις. Θες κι άλλο να σου πω. Σου φτιάξα τη διάθεση. Όχι, γιατί όπως καταλαβαίνεις, έχω να σου πω άμα θέλεις πολλά, αλλά δεν είναι τίποτα ευχάριστο από εδώ. Εντάξει. Έχουμε λιγάκι θορυβηθεί με τον ιό. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Όσο και να τα περιορίζει τα κρούσματα, από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο ιός και μπορεί να μεταδοθεί έστω και από τα ίδια τα ποντίκια, καταλαβαίνεις τι έχουμε, Δημητράκη. Μην πιάνεις τα mouse εδώ πέρα στον υπολογιστή. Θα πάθουμε τίποτα. Λοιπόν, άντε, μην γελάς, Δημητράκη. Μην γελάς, ας βγουν ξινά. Πάμε.
1: Καθίστε, κύριε Φέρας.
2: Τι να καθίσω, είμαι για να καθίσω. Στρα από αυτά που έμαθα και τα οποία μαυρώνουν τη λάμψη του αεροπορικού σώματος, το οποίο έχω την τιμή να ηγούμε. Διότι εγώ είμαι ο ηγούμενος της αεροπορίας.

0: Κι ένα στραπό βροντό.
1: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του μαντρόσκελου του μαγαζού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στροπόβροντο. Πες του το αμανιτζίδικα τον άνθρωπο, αμανιτζίδικα. Και ένα στραπόβροντο με τέλεια ρε. Ή να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραπόβροντο, ένα στραπόβροντο.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
4: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
3: Ορίστε.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
6: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.
8: Πατώ.

0: Έλα Δημητράκη, δεύτερο μέρος της εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Συφαντή στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Δημητρής Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα και στο λαμπατέρ. Άστα, μην το ανάψεις, γιατί θα σου ρίξω. Λοιπόν, Δημητράκη, θέλω λίγο να συγκεντρωθείς. Μάλιστα. Θέλω να συγκεντρωθείς. Λοιπόν, θα είναι τόσο εύκολα αυτά που θα σε ρωτήσω, που σήμερα 11 έχουμε. Έφυγε από τη ζωή το 1990, σε ηλικία μόλις 54 ετών, τραγουδίστης μεγάλος στην Ελλάδα. Μάλιστα. Έχει πολλά παιδιά που τραγουδάνε.
1: Βεβαίως.
0: Ποιος?
1: Στράτος Διονυσίου.
0: Στράτος Διονυσίου, μάλιστα. Ναι. Δημητράκη, νομίζω ότι εγώ δεν βλέπω.
1: Δεν
0: βλέπεις. Βλέπω τα πάντα.
1: Δεν βλέπεις.
0: Εντάξει.
1: Δεν βλέπεις, ορίστε. Ναι. Πανίδια να δεις.
0: Ναι, από εδώ.
1: Από εδώ δεν είναι.
0: Τίποτα, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Δεύτερος. Λοιπόν, πάμε. Να δεις, εύκολα είναι. Στράτος Διονυσίου, όντως, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ένα άλλο που θα σου ρωτήσω. Σαν σήμερα γεννήθηκε. Ναι. Άκου, πανεύκολο. Λοιπόν, Ισπανός είναι.
1: Ναι.
0: Φοβερός ζωγράφος. Λεπτομέρεια σε πίνακες, να δεις Λουδοβίκους και τέτοια. Αλλά από ένα σημείο και μετά. Λάλης εντελώς. Ναι, πού τα ξέρεις, έχεις κάνει επανάληψη. Διάβασε σήμερα. Μου ήρθες διαβασμένος. Σαλβαντόρ Νταλί το 1904 γεννήθηκε. Έτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα, Δημητράκη, άκου να δεις τι έχουμε. Είχε μαγαζί στην Καλλιέργης, στην Αγία Σοφιά, με κάβα. Έτσι, στον Πειραιά. Λοιπόν, γεννήθηκε το 1917. Mm-hmm. Πέρναγα από το μαγαζί απ' έξω πολλές φορές. Mm-hmm. Έτσι, γιατί και εγώ για σοφιώτης είμαι. Λοιπόν, εδώ στον Πειραιά. Ρεμπέτης του Πειραιά. Πέθανε το 2005. Λοιπόν, το ξέρεις, αλλά δεν πάει το μυαλό σου. Είναι ο Μιχάλης Γενίτσαρης. Το ξέρεις, έτσι. Ναι. Ξέρεις που είχε το μαγαζί, είχε μια μικρή κάβα, έτσι. Λοιπόν, και πήγαινε εκεί και μαζεύονταν και ρεμπετόφατες εκεί πέρα και παίζανε. Είχα πάει κι εγώ τότε που ήμουν με τα μπουζούκια και ιστορίες και είχαμε κάτι, τον είχα γνωρίσει. Λοιπόν, τελείωσε με το... Λοιπόν, η αγάπη του κουτού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: Το παίζαμε σε μπαρ.
0: Ποιο?
1: Την αγάπη του κουτού.
0: Ναι, ποιο είναι αυτό?
1: Κουτσουμπίλα.
0: Ναι, κουτσουμπίλα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας ο πατέρας Ρέγκε. Δεν είναι ο πατέρας που την δημιούργησε, αυτός που την έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο, Bob Marley, έτσι. Λοιπόν, Μαλή. Τι άλλο έχουμε, Δημητράκη, πολλά, αλλά φεύγω από αυτή την, την κατηγορία και θα έρθω σε λιγάκι να σε πω κι άλλα, εντάξει. Έλα, πάμε Δημητράκη, πάμε.
2: Το όνομά σου πρώτα. Γύλος. Πώς? Γύλος, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε Πρόεδρε. Σπάνο Βαγγελοδημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
2: Πάντως αυτό θα γραφτεί. Γραμματές. Γράψε. Σπάνο Βάγγελο Νικόλαλόπουλος Δημήτρης.
3: Όχι, ο Σπάνο Βαγγελοδημήτρης Νικόλας. Σπάνο Βαγγελοδημήτρης Νικόλας.
2: Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
3: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε Πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι.
2: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
3: Είναι σαν να το συνηθίσεις, κύριε Πρόεδρε.

0: δεν καταλαβαίνεις τίποτα εσύ. Τι να σε πω εσένα. Με εγώ στα πούπουλα σε έχω βρε. Παλάει το κάνει το σπίτι για σένα. Βρε μέχρι αυτόματο καθαριστήρι σε πήγα τα κολοκυθάκια. Έχει βρει καμιά αυτόματο καθαριστήρι πέρα στη γειτονιά μας, ε. Έχει.
1: Έλα ρε Δημητράκη, έλα, έλα. Εσύ έχεις αυτόματο καθαριστήρι.
2: Όχι.
1: Για τα κολοκυθάκια.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, έψαχνα μια φορά αυτόματο καθαριστήρι και κολοκυθάκια για να κάνω πλάκα στη γυναίκα μου. Σε μια επέτειο να τη πάρω αυτό, εντάξει, είχα πάρει άλλο, αλλά ήθελα να τη παρουσιάσω πρώτα το αυτόματο καθαριστήρι για τα κολοκυθάκια. Δεν περνάνε δύο μέρες. Έρχεται από το εξωτερικό η κουνιάδα μου που είναι Καναδέζα και αυτή και βρει ένα αυτόματο καθαριστήρι για τα κολοκυθάκια, ξέρεις. Και από το εξωτερικό δεν είναι τίποτα. Ξεβάζει το κολοκυθάκι, είναι από αυτά μωρέ που θα βγάζουν κορδέλα. Ξέρεις που θα βγάζουν. Ναι, πριονίδι. Ακριβώς, ναι, αυτά. Τσίπς, μπράβο. Αυτόματο καθαριστήρι σου λέει, ναι. Το πλένει, το βάζει εκεί με το. Τέτοιο. Ωραίος. Λοιπόν, ωραίος ο Βουτσάς, φοβερός. Ξέρεις από ποια ταινία είναι αυτή, έτσι. Από το ανθρωπάκι. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Αμίμητος. Δεν μπορούσε. Δικό του στυλ και όχι μόνο. Είχε και δικές του αντιδράσεις, είχε και δικές του εκφράσεις. Όπως όλοι οι μεγάλοι. Λοιπόν, Δημητράκη, για να δω τι καλό θα σου πω. Καιρός. Να, καιρός για να ξέρεις τι γίνεται. Βέβαια. Λοιπόν, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Νότιο-νοτιοανατολική άνεμη, 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15, σε καλό το κοντομάνικο που φοράς, μέχρι 28 θα φτάσει, 27-28 Δημητράκη. Μια χαρά είσαι, έτσι. Δεν έχεις παράπονο. Μπράβο, λέβαιτε, μαλλί. Πάμε.
3: Άνεμοι ασθενήσεως μέτρη βραστή. Και εντελευέστε ταραγμένος και κυματοειδής, όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.

0: μου είχε αφήσει μυαλό.
1: Μυαλό δεν είχες ούτε, κουρκούτες ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθος της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αετόπουλο. Μπιμπέκο.
2: Έλα, έλα, ο Κουρκούτας ξύπνησε. Δεν είσαι εσύ, ένας άλλος είναι ο Κουρκούτας. Μπεμπέκος. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, τι έχουμε, Δημητράκη. Πάμε αθλητικά. Λοιπόν, πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Λοιπόν, πήρε το πρωτάθλημα η Μπαρτσελώνα. Εντάξει, η Ρεάλ δεν είναι σε διάλυση. Κρίμα, μόνο που πήγε και ο... Πώς τον... Ο δικός μας, ο Αλεξάνδρ. Ναι, καλά να πάθει. Που σηκώθηκε και έφυγε, καλά να πάθει. Να μην πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, ναι, καλά, εντάξει, ματσάρα ήταν. Εντάξει, η Μπαρτσελώνα ήταν καλύτερη. Και στο El Clásico. Λοιπόν, το πανηγύρια είχαμε χθες. Δυστυχώς αυτό το πράγμα στο μπάσκετ με την ΑΕΚ. Εντάξει, τέτοια ανατροπή ήταν από ένα σημείο και μετά, δεν ξέρω, αυτός που ξεκλείδωσε στο τρίτο δεκάλεπτο, τι, στο τρίτο δεκάλεπτο, είχαν ένα παίκτη ο οποίος έπαιζε στην Αμερική και άρχισε να βάζει τρίποτα, φαπ, τα τρίποτα, να βάζει lay-up, να γίνει χαμός. Ναι, ναι, ναι, ένας ο οποίος δεν ήταν επαγγελματίας μέχρι πρότινος, έπαιζε στο ερασιτεχνικό στην Αμερική. Λοιπόν, έγινε ο χαμός, τους πήρε μόνος του. Λοιπόν, όχι μόνος του, έπαιξε όλη η ομάδα, όλη η Ρίτας. Λοιπόν, τι περιμένεις, προκοπή, η Ρίτας. Λοιπόν, για να δούμε τα άλλα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Επίσης είχαμε το Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Ο Όφη κατέρευσε μετά το κυπελάκι. Λέει ότι έχω σωθεί, βγαίνω και Ευρώπη. Ας τους νεκρούς να προχωρούν, που λέγει και ο Στάλιν, έτσι. Λοιπόν, όταν μπαίνανε οι Γερμανοί χειμώνα στο Στάλιγκραμ. Στάλιγκραμ. Λοιπόν, Άρης Όφη 3-1. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ισοπαλίες. Εκτός από την Arsenal που πάει για πρωτάθλημα, έκανε και την Γκέλα την προηγούμενη αγωνιστική City. Θα στα πω σε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί, αγαπητέ Δημητράκη. Λοιπόν, έχουμε Crystal Palace Everton 2-2. Nottingham Newcastle 1-1. Μετά την ψύχρα που πήρε η Nottingham. Εντάξει, 1-1. Και έχουμε Burnley, σου αρέσει όνομα αυτό, Aston Villa 2-2. Έχασε και Aston Villa βαθμούς. Δηλαδή όλοι. Κοίτα, η ισοπαλία έφερε και η Manchester και η Liverpool και η Aston Villa. Η Arsenal, είπαμε, West Ham, Arsenal 0-1. Για την Μπαρτσελόνα τα είπαμε. Η Μίλαν έχασε από την Αταλάντα. Την ομάδα σου έχω πει ότι είναι... Έχει, σου λέω, μπορεί να φάει 5, μπορεί να ρίξει 10 σε όλες τις ομάδες. Λοιπόν, η Ρώμα κέρδισε την Πάρμα 2-3. Η Παρί στη Γαλλία πάει τρένο. Και πάμε λίγο να δούμε εδώ πέρα, Δημητράκη, τι βλέπει σήμερα. Έχει τίποτα σήμερα να δει σήμερα?
3: Έχει,
2: κάτσε, να δούμε τι έχει. Τι χάντμπολ θα δεις? Βλέπεις και χάντμπολ, Δημητράκη? Λοιπόν, άκου να δεις. Έχει Νάπολη, Μπολόνια. Η Μπολόνια κομψή-κομψά, εντάξει, δεν είναι δυνατή. Έχει, σήμερα παίζετε εσείς, Tottenham Leeds. Κοίτα, είσαστε... Εσύ, κάτσε, θα σου πω μετά τι κάνεις. Έχει κάνει ένα άλλο να δεις. Έχει ένα Rio Aves με Sporting Λισαβόνα, πορτογαλικό, 10 και... τέταρτο, αλλά 10 και τέταρτο έχει έναν καλύτερο αγώνα, να ξέρεις. Ντερμπάκι, Μπενφίκα, πάλι Πορτογαλία. Μπενφίκα, Μπράγκα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στις βαθμολογίες, κυρίως στην Αγγλία, εντάξει, να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί στην Premier League η Arsenal είναι με 75 βαθμούς, με 36, πρόσεξε, με 36 αγώνες. Λείπει ένας αγώνας από τη City, που αν τον πάρει θα έχουμε έναν... θα πάει στους 37, δύο βαθμούς κάτω από την Arsenal, πρόσεξε. Η United έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση, 65. Η Liverpool είναι τέταρτη, μετά την ισοπαλία και τη Aston Villa. Έτσι βολευτήκαμε με αυτό. Και είναι στους 59 και οι δύο, αλλά έχει καλύτερους συντελεστές και περνάει από πάνω. Και θέλω λίγο να δω τον Δημητράκη το τι έχουμε τώρα, με ποιους παίζει κάτω στο τέλος δεν είδαμε, ένα λεπτό. Εσείς τη γλιτώσατε?
0: Όχι.
2: Τι όχι? Είσαστε ναι, οριακά. Οριακά με τη West Ham.
0: Ναι.
2: 37 εσείς, 36 η West Ham, και θα δούμε τι γίνεται. Και η West Ham έχει συνεχόμενες ήττες, που σημαίνει θα γίνει ο χάμος. Καλά, οι Γουλς, γεια σας. Όπως και γεια σας και η Μπέρνη. Έτσι. Γεια σας, τους βλέπεις στη δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, Δημητράκη, τι έχουμε τώρα? Παίζετε, εσείς παίζετε 11 του μήνα. Σήμερα παίζετε. Ναι, το είπαμε. Ναι, το είπαμε. Λοιπόν, 17 του, Αστον Βίλα παίζει με Λίβερπουλ. Μεταξύ, για να δούμε ποιος θα καταλήξει. Εκτός, αυτή θα είναι ματσάρα. Εγώ τη Λίβερπουλ εκτός έδρας δεν τη φοβάμαι. Στο Άμφιλ χαμός χάνουμε βάθμους. Δεν ξέρω τι πάθαμε φέτος. Δεν πειράζει, θα διώξουμε τον προπονητή, θα φέρουμε άλλον. Λοιπόν, να ξαναφέρουμε τον Κλοπ. Τη βλέπω τη δουλειά, γιατί δεν πήγε ούτε Manchester ούτε τίποτα. Τον βλέπω να επιστρέφει. Έχουμε Brentford, έχουμε Manchester United, Nottingham, 17 του μήνα. Τι άλλο μας ενδιαφέρει εδώ από αυτά που γίνονται? Έχεις ένα Newcastle West Ham, Δημητράκη, που σε ενδιαφέρει εσένα στην Tottenham. Αν νικήσει η Newcastle και εσείς φέρετε και μια ισοπαλία, την έχετε γλιτώσει. Με Bournemouth παίζει η City, έτσι. Μετά παίζετε Chelsea, Tottenham. Δεν σας βλέπω ζωήρους εδώ πέρα. Εντάξει, η Manchester παίζει. Η Liverpool παίζει με Bradford επίσης. Νομίζω και τελειώνει εδώ είναι η αγωνιστική, έτσι. Λοιπόν, και εσείς παίζετε με Everton την τελευταία αγωνιστική, Δημητράκη. Ναι, ναι, ναι. Και η West Ham παίζει με Lynch. Αυτά, όπως καταλαβαίνεις, δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζω να μην πέσετε κατηγορία. Θα το ήθελα για μια τέτοια ομάδα όπως είναι η Tottenham. Στο τσακ. Καλά, εντάξει, πολλοί το έχουν πει αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε, για να δούμε Ιταλία τι γίνεται. Μην μου πεις ότι το πήρατε. Έλα, ρε, εσύ. 15 βαθμοί μπροστά από την Νάπολη, είσαστε. Ντροπή σα. Λοιπόν, εντάξει. Εδώ στην Ελλάδα η ΑΕΚ το πήρε. Δεν υπάρχει έτσι κάποια. Τη διαφωνία σε αυτό. Η Μπαρτσελώνα 91-77 η Ρεάλ. Περαστικά σας. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε? Νομίζω μια χαρά είναι, Δημητράκη. Μια χαρά είναι. Τώρα περιμένουμε να δούμε και τα Final Four'ια. Έχει ο Παθναϊκός. Πότε παίζει μπάσκετ? Κάτσε να δούμε. Τρίτη. Κάτσε να δω πότε παίζει ο Παθναϊκός. Για να δω. Γιατί έχει ένα απομείνατα. Μήπως είναι σήμερα και τον. Και περιμένουμε αδικά. Λοιπόν, διάψαξε σήμερα, Δημητράκη, γιατί νομίζω. Ή την Τετάρτη, κάτσε να δούμε. Λοιπόν, Τετάρτη παίζουμε Ολυμπιακός Παθηναϊκός, 7.30 ώρα, Μια χαρά. Λοιπόν, τι ώρα, καλά, εντάξει, τώρα δεν μου. Μην καθυστερούμε. Πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε σε λιγάκι, Δημητράκη, να πούμε τα μπάγια μπάγια. Έλα, δεν έχω χρόνο, ούτε την κίνηση να σου πω, έλα, πάμε.
3: Δεν μου λες, ρε Γκρούεζα.
4: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος.
3: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
4: Ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι?
3: Φυσικά είμαι.
4: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
3: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
4: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
3: Ορίστε.
4: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις? Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
3: Ποιο? Ποιο? Λέω, Αναγία μου, ρωτάει, μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
4: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια.

0: Οι γυναίκες δίνονται λίγο παραπάνω τώρα το καλοκαίρι γιατί ζεσταίνονται.
1: Πα! Και γιατί δεν ζεσταινόμαστε εμείς οι άντρες? Αυτές όμως έχουν μέσα τους το σατανά που τις ζεσταίνει. Γι' αυτό δίνονται.

0: Έλα ρε Δημητράκη, δεν έχουμε και πολύ καιρό, δεν έχουμε πολύ ώρα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καταρχήν είναι τιμολέοντα, το είδαμε και εμείς. Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός, να το πούμε. Ευχαριστούμε και για τη βοήθεια. Λοιπόν, ο Τιμολέον πανηγυρίζει, όχι γιατί πήγε στη συναυλία το Μετάλλικα, γιατί δεν πήγε. Πανηγυρίζει γιατί το ότι πήρε η Μπαρτσελόνα. Απλά πανηγυρίζει επειδή δεν πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, τέτοιος είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Φαντής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ο Δε Δημήτρης στις μορφές, στη ρύθμιση του ήχου. Στα φώτα και στα λαμπατέρ. Μην το πειράξεις, θα σου κόψω τα χέρια. Λοιπόν, λοιπόν, να φροντίζετε σας το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Ο Γιώργος Σαραντάκος θα είναι σίγουρα, δεν ξέρουμε η Κάτια τι κάνει. Ναι, έχει επιστρέψει πάντως. Την είδαμε στο στούντιο 24. Εκτός να ξαναπήγε, δεν ξέρεις. Ναι, μπορεί να έρθει για διακοπές εδώ. Λοιπόν, άντε Δημητράκη, τα λέμε αύριο στις 6 ώρα. Μπάγια, μπάγια.
1: Εκλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου, άθε.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

σιγά σιγά, διότι σήμερα είναι Δευτέρα. 11 του μήνα, 11 Μαΐου, με ένας ανοιξιάτικος σχεδόν καλοκαιρινός καιρός, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Μολφέση που είναι μαζί μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριο Μολφέση. Έχουμε και πρωταθλητή στο ελληνικό ποδόσφαιρο από χθες το βράδυ. Έχουμε την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, η οποία δύο αγωνιστικές πριν λήξει τον play-off και τυπικά και μαθηματικά είναι η πρωταθλήτρια Ελλάδος για το 2025-2026. Η μάχη πλέον γίνεται για τη δεύτερη θέση μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε χθες. Δεν κέρδισε τον ΠΑΟΚ ποτέ φέτος. Σε πέντε αγώνες δεν έχει καμία νίκη. Χθες, ενώ ήταν πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός, και πάλι ήρθαμε στην ισοπαλία. 1-1, και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ στην Τούμπα την Τετάρτη. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο την Κυριακή. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη. Και θα κάνει την Κυριακή στο πανηγυρικό κλίμα που θα έχει στηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Καλά, θα δούμε, θα και με τον Λουκά τον Θανόπουλο σε λίγο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Έτσι είναι, τα λάθη πληρώνονται. Στενή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Θα το δούμε λοιπόν του χρόνου. Ολυμπιακός σίγουρα είναι Ολυμπιακός. Στην μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας θα επιστρέψει πιο δυνατός. Θα είναι πάλι μέσα σε όλα. Θα διεκδικήσει τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, τις διακρίσεις στην Ευρώπη. Αλλά εντάξει, ας τα αφήσουμε αυτά σήμερα λοιπόν. Γιορτάζει ο Αρμόδιος, ο Αρμόδης, ο Μεθόδιος. Ποιος Αργύρης είναι αυτός τώρα? Άλλος Αργύρης είναι αυτός. Αργύρης, ο Αργύριος, η Αργυρούλα, η Ρούλα, η Αργυρό, η Ασημίνα, η Ολυμπία, η Ολυμπιάδα, η Όλια, η Ολυμπιούλα, η Ολυμπιάς. Έτσι, όποιος έχει παιδιά, ανθρώπους που γιορτάζουν στην οικογένεια, χρόνια πολλά και καλά. Χθες βέβαια είχαμε τη γιορτή της μητέρας. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, παντού όπου και να βρίσκονται. Κοιτάνε καλά, να τις έχει ο Θεός γερές και δυνατές. Αυτές μας έδωσαν τη ζωή, αυτές στάθηκαν δίπλα μας στα πρώτα μας βήματα και αυτές στέκονται μέχρι να κλείσουν τα μάτια τους και μέχρι να τις έχουμε εμείς τα παιδιά τους ανάγκη. Κατά τα λοιπά, σήμερα ένα πολύ ωραίος καιρός, ανοιξιάτικος προς το καλοκαιρινό θα έλεγα. Αύριο θα είναι ακόμα καλύτερος ο καιρός. Αύριο θα χτυπήσει και 30 η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας, εδώ στον Πειραιά. Και έτσι θα πάει τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Κακά τα ψέματα, μπήκαμε στην άνοιξη. Ποια άνοιξη? Φεύγει η άνοιξη. Μέσα Μαΐου είμαστε. Έχουμε ακόμα το Μάιο και μετά μπαίνουμε στον Ιούνιο. Θα έρθει και η γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι όλα. Θα είμαστε έτσι σε ένα εορταστικό κλίμα. Ήρθε και ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιού αεροπλοίου Χόντιους. Είναι σε καραντίνα 45 ημερών στο Αττικό νοσοκομείο. Δεν νοσεί με χανταϊό, όπως έχουν διευκρινίσει και οι διευκρινίσει και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης. Τόνισε πως ο 70χρονος είναι απείρητος, ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας και επισημαίνει πως μπήκε σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους. Στα λοιπά, στις ειδήσεις που έχουμε αυτή την περίεργη ιστορία στο Ηράκλειο για έναν 30χρονο που παρέσυρε με το αυτοκίνητο την 28χρονη γυναίκα του και μητέρα τριών παιδιών, η οποία μπροστά στα μάτια των παιδιών του. Των τριών παιδιών του, η 28χρονη νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση. Κάποιες λέξεις ψελίζει, όμως ανοίγει με τα βίας τα μάτια της. Σε κατάσταση σοκ είναι για μία ακόμα φορά το Ηράκλειο. Αυτή η πόλη, αυτό το νησί δεν μπορεί να ησυχάσει ποτέ με τα περιστατικά. Διαδέχονται το ένα το άλλο, ένα τόσο πανέμορφο μέρος, και έρχεται στην επικαιρότητα δυστυχώς για τέτοιες άσχημες καταστάσεις. Ο 30χρονος σύζυγος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και οι αρχές βλέπουν παράσυρση της άτυχης γυναίκας με το αυτοκίνητο, που μέσα στο αυτοκίνητο, το επαναλάβω για μία ακόμα φορά, ήταν τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Είναι ακόμα επεισόδιο οικογενειακής βίας? Θα το δούμε σιγά σιγά. Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ αυτού του βαρύτατου τραυματισμού που νοσηλεύεται η 28χρονη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σοβαρές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Θα τα δούμε λοιπόν. Τέσσερα παιδιά έχει το ζευγάρι. Το μικρότερο είναι μόλις 3 μηνών. Μου το διευκρινίζει ένας φίλος που μου στείλε μήνυμα και παρακολουθεί από νωρίς τις πρωινές εκπομπές. Έχει 4 παιδιά, σωστό, σωστό. Έχει 4 παιδιά. Ισχυρίζεται ο σύζυγος ότι εν κινήσει είδε τη σύζυγο να ανοίγει την πόρτα και να πετάγεται δεξιά στο οδόστρωμα. Έκανε λόγο για ατύχημα, και το οποίο το απέδωσε σε πρόβλημα που είχε η πόρτα του συνοδηγού. Πάντως,
Πάντως, να το πω και αυτό, ότι ο 30χρονος ήταν υπό την επίρρρεια αλκοόλ βάσει του αλκοτέστ, το οποίο υποβλήθηκε στο αστυνομικό τμήμα στο Μαλεβίζη, ενώ ελήφθηκε δεύτερο δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια της εκπομπής μας. Θα έχουμε νεότερα και γι' αυτό. 8 και 10 θα είναι μαζί μας εδώ ο διοικητής της Τροχέας Πειραιά, ο κύριος Σιλβέστρος Καραγιάννης, για όλα τα τελευταία νέα, τι γίνεται, πώς πάμε, τι έχουμε, τα ερωτήματά σας, τις καταγγελίες σας, τις διαμαρτυρίες σας, εδώ στο Viber 6951904904, email στούντιο papakikanalena.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441 έως και 6. Θα είμαστε μαζί έως τις 10, κύριε Μολφέση.

το οποίο το πέταξε σε κάποια γωνιά στη λεωφόρο Αθησαίος. Ευτυχώς τον ήρθαν οι αστυνομικοί, τον σταμάτησαν σε ένα βενζινάδικο λίγο πιο πάνω και τον ακινητοποίησαν. 11 το πρωί, παιδιά, μέσα σε ένα μαγαζί που ήταν γεμάτο. Είναι φτεράδικο αυτό το μαγαζί, δηλαδή δουλεύει από τις 2.30-3 το πρωί μέχρι τις 11.12 την άλλη μέρα. Και μιλάμε για φοβερή ιστορία, έτσι. Μέσα σε κόσμο θα μπορούσαμε να έχουμε πολλά θύματα, αλλά εντάξει, είναι αυτά οι συνήθειες των καιρών. Ευτυχώς έχει συλληφθεί. Τον μπλόκαναν οι αστυνομικοί, τον έπιασαν σε ένα μεζινάδικο που ήταν λίγο παραπέρα και τον έχουν οδηγήσει στην φυλακή. Και θα απολογηθεί σήμερα στην αστυνομία.

Μου λέει ο φίλος μου Βασίλης τώρα που μας ακούει, είναι στο δρόμο, είναι στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, για το περιστατικό στην Καλυθέα. Ναι, ναι, Βασίλη, είναι γνωστό. Λέει και το όνομα του μαγαζιού, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα εμείς εδώ στον αέρα. Ναι, είναι ακριβώς αυτό το μαγαζί το οποίο λες, Βασίλη. Τι να σου πω τώρα. Είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα αυτά. Τώρα να πυροβολείς τώρα με ούζι κιόλας στο κέντρο, σε κεντρικό μέρος, σε μαγαζί, το οποίο είναι γεμάτο από κόσμο, έτσι. Ήταν γεμάτο και πάνω από 100 άτομα μέσα. Βρέθηκε τελικά το ούζι κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. Λένε οι αυτόπτες μάρτυρες ότι ο δράστης παρενοχλούσε την 43χρονη γυναίκα, την οποία και είχε πυροβόλησε μετά. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε να δούμε και τι γίνεται στον δρόμο. Να πάμε τον κύριο Γιώργο, να πάμε τον κύριο Κίμωνα. Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, μετά τις 8 θα έχουμε εδώ μαζί μας τον διοικητή της τροχέας Πειραιά, τον κύριο Σιλβέστρο Καραγιάννη, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί αυτή τη σήμερα στον Πειραιά. Θα μας δώσει συμβουλές χρήσιμες. Είχαμε και χθες την ιστορία, την εκδήλωση για τη ΔΕΗ, η οποία πήγε πολύ καλά, κύλησε τέλεια. Πολύς κόσμος, πολύ έτσι χαρά, πολύ κέφι, πολύ ζωντάνια. Όλα πήγαν καλά, δεν είχαν διαμαρτυρίες. Υπήρχε μια μικρή κυκλοφορία και ταλαιπωρία. Τα είχαμε πει εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Όλα καλά, συνεχίζουμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

0: Τι ώρα πήγε, πήγε η ώρα η καλή, 8 παρα 25 λοιπόν, για να πάμε να βγούμε έξω στους δρόμους, να δούμε τον κύριο Γιώργο, το φίλο μας, να μας πει πώς πάνε τα πράγματα, τι γίνεται. Καλή εβδομάδα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργο μου.
0: Δεν θέλω να σε βλέπω πεσμένο. Δεν θέλω να σε βλέπω πεσμένο.
1: Όχι, δεν είμαι καθόλου πεσμένος, καθόλου. Καθόλου. Στο είχα πει για την προηγούμενη φορά, αφού δεν καταφέρανε να πάρουν τα προηγούμενα παιχνίδια, τι περίμενες. Εγώ σου είπα, εμένα το μόνο που με νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι το μπάσκετ.
0: Εντάξει, εκεί θα πάμε. Τη μεθεπόμενη Παρασκευή ξεκινάμε, Φενέρ.
1: Εξάλλου θα σου πω και κάτι άλλο. Το 14ο πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, το είχε πάρει ο Ολυμπιακός το 57, ήμασταν αγέννητοι. Μέχρι το 47 έχουν πολλά ψωμιά, φίλε. Έχουν πολλά ψωμιά.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Για να φτάσουν την ιστορία του Ολυμπιακού έχουν πάρα πολλά ψωμιά.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, λοιπόν, πώς το πες.
1: Λοιπόν, εντάξει, απλά ξεπεράσανε τον Τζόρτζεβιτ στα πρωταθλήματα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι γίνεται, πού είσαι σήμερα από την καλή μας εβδομάδα?
1: Τώρα είμαι στο Πασαλιμάνι.
0: Πασαλιμάνι, ωραία.
1: Ναι, ναι. Έχει λίγο κινησούλα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και Δευτέρα σήμερα, τώρα ξεκινάει η κίνηση, γεμίζει το ποτάμι. Γεμίζει λεωφόρο Αθηνών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, σε λογικά πλαίσια.
0: Ναι. Το Πασαλιμάνι έχει κίνηση εκεί μπροστά από εσύ?
1: Όχι, όχι. Το κέντρο του Πειραιά, Ιερών Πολυτεχνείου, Βασιλέως Γεωργίου, Λαμπράκι. Βλέπω κινούνται άνετα τα αυτοκίνητα. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Μόνο στο λιμάνι, στην Κόνονος, στην Αγίου Διονυσίου, εκεί ξέρεις, στους δρόμους γύρω από,
0: ναι,
1: το λιμάνι. Εκεί έχει κίνηση. Λογικά θα πρέπει να έχει και προς την είσοδο του Πειραιά.
0: Ναι. Καλό κουράγιο να έχουμε, Γιώργο, και καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Γιώργο, καλή εβδομάδα. Δεν το είχα καταλάβει.

7 και 38 πρώτα λεπτά. Όπως βλέπετε, η κίνηση σιγά σιγά έχει αρχίσει και αυξάνεται και στους δρόμους του Πειραιά και στην Αθήνα. Και μας έλεγε και ο Γιώργος τώρα και στους δρόμους γύρω από το Πασαλιμάνι. Δευτέρα είναι σήμερα. Λογικό είναι αυτό, να υπάρχει κίνηση, να υπάρχει αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος. Λίγη υπομονή να κάνουμε, όλοι θα λυθούμε, όλα θα πάνε στις δουλειές μας. Να περάσει λίγο ώρα, να πάρουμε σε 2-3 λεπτά και τον κύριο Κίμωνα και Μολφέση να μας δώσει μια σφαιρική εικόνα του τι γίνεται. Και εδώ είμαστε και τα λέμε.

Και βέβαια θα πρέπει να πούμε, και θα πρέπει να πούμε βέβαια και για την πολύ ωραία εκδήλωση που έγινε χθες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προσφέρουμε μαλλιά, χαρίζουμε χαμόγελα. Στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, η δράση πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Πειραιά σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο του Μεταξά και την Κλινική Μαλλιών Bergman Court. Πέρασα κι εγώ από εκεί. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν δύο εκδηλώσεις παράλληλες. Η μία ήταν η γιορτή της μητέρας με πολλά παιδάκια, δώρα, μπαλόνια, λουλούδια, χαμός. Και η άλλη, ακριβώς δίπλα, ήταν η κίνηση αυτή που έκανε ο Δήμος σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό μας Νοσοκομείο και την Κλινική Μαλλιών. Συλλογή μαλλιών, γιατί το είχαμε πει όλη τη εβδομάδα, για την κατασκευή περουκών υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο της δράσης κοινωνικής ευθύνης, της δράσης που κάνει πάρα πολύ συχνά ο Δήμος Πειραιά. Και πολύ νεολαία, είδα και πάρα πολύ νεολαία, μαθητές και μαθήτριες, νέοι άνθρωποι, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας, έδωσαν με αγάπη μέρος από τα μαλλιά τους για να γίνουν περούκες που θα δοθούν δωρεάν. Δωρεάν, επαναλαμβάνω, σε ογκολογικούς ασθενείς του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά στο Μεταξά. Και βέβαια να σημειώσουμε εδώ και την εθελοντική συμμετοχή πολλών κομωτών του Πειραιά που πρόσφεραν δωρεάν τις υπηρεσίες τους καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής. Συγχαρητήρια, τέτοιες πρωτοβουλίες αξίζουν την προσοχή όλων μας, να βρούμε μητές και να έχουμε όσο γίνεται και περισσότερες, όχι μόνο στον Πειραιά αλλά σε όλη την Ελλάδα.

0: Έλα κύριε Κίμωνα, καλημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου, μπαίνουμε στο δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου. Δυναμικά με έτσι ένα ανοιξιάτικο καιρό σήμερα.
0: Α, και αύριο θα είναι 30 βαθμούς θα έχει αύριο κύριε Κίμωνα.
1: Αύριο 30 βαθμούς, έτσι μπαίνουμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει η διάθεση, ανεβαίνει και η κίνηση.
0: Oh.
1: Δεν έχω... Κύριε Σαρδάκο, έχω πραγματικά ήθελα να σου πω, έχω συγκλονιστεί με αυτό που έχει συμβεί στην Κρήτη. Δηλαδή, αυτό το γεγονός που με, το, με τον πατέρα. Που
0: με τη γυναίκα, λέτε.
1: Όχι, με τον πατέρα που εκτέλεσε το παιδί.
0: Α, τον, για το τροχαίο. Ναι. Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή, φανταστείτε, ζούμε στο 2026 και έχουμε πλέον κανονικά εκτέλεση ενός ανθρώπου που, εν πάση περιπτώσει.
0: Μετά από 3 χρόνια, κύριε Κίμωνα.
1: Μετά από 3 χρόνια, βλέπετε, δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα να συμβαίνουν στη σημερινή εποχή στην Ελλάδα, έτσι, το 2026. Ναι. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Πώς σκέφτεται πραγματικά ο ανθρώπινος ζώος.
0: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Και το θέμα είναι ότι δεν μετάνιωσε κιόλας, έτσι.
1: Όχι, δεν μετάνιωσε. Θυμίζει την υπόθεση για μένα μου έρχεται στο μυαλό του Παπαδόση που θυμάστε που είχε εκτελέσει τον άλλον μέσα στο δικαστήριο στην Κρήτη.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι δηλαδή απίστευτο μερικές φορές που σκέφτονται και ειδικά στην Κρήτη. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία ακόμα και φαίνεται ότι δεν αλλάζει εύκολα.
0: Όχι, δεν αλλάζει εύκολα κύριε Κίμωνα. Δυστυχώς, τι να πω τώρα κι εγώ, τα έχω πει κατ' επανάληψη, δεν... 2026 όπως το είπατε κι εσείς.
1: 2026 και εντάξει. Και πάντα βέβαια έχουμε και αυτό το θέμα που να δούμε τι θα γίνει με τα πατίνια.
0: Εδώ να μας έλεγε τώρα εδώ ο κύριος Μολφές εδώ που ήρθε το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο ότι εδώ στη Σκουζέ δύο πατίνια περνούσαν ανάποδα το δρόμο, από την αντίθετη φορά δηλαδή. Και παραλίγο να υπάρχει και ιστορία με ένα γεωταχύτο, με ένα μηχανάκι, μηχανάκι δεν μου αφήσει, με ένα μηχανάκι που ερχόταν με δύο άτομα από την αντίθετη πλευρά.
1: Κάθε μέρα έχουμε περιστατικά και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί το συζητάμε κάθε μέρα. Περιμένουμε όμως να δούμε μια νομοθετική ρύθμιση, μια απάντηση, να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γιατί και στους Δήμους δημιουργεί ζήτημα. Στην καθημερινότητα και φυσικά στην οδική ασφάλεια. Και μιλάμε για νέους ανθρώπους, μιλάμε για μικρά παιδιά.
0: Το ξέρω, τώρα σε λίγο θα έχουμε το διοικητή της τροχιάς Πειραιά εδώ, το πω αυτό πάλι. Δηλαδή, μιλάμε για φοβερά πράγματα.
1: Ναι, πράγματι.
0: Ναι. Σήμερα πώς πάμε.
1: Πάμε στα δικά μας, έχουμε αρκετή κίνηση και σήμερα. Ξεκινάω από το Πειραιά, Κόμπος Μικράς Ασίας και Αλυπίδου, είναι σε συμφόρηση. Στη σύραγγα του Φαλυρικού έχει κίνηση. Κίνηση και ο Κηφισός απέναντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο και φτάνει αρκετά ψηλά. Ξεπερνάει την Αττική Όρθο. Συγχώρηση μετά την Αττική Όρθο. Στην άνοδο από την Μόρφωση μέχρι τη Λυκόφρηση. Κηφισίας και στα δύο ρεύματα έχει αρκετή κίνηση. Η Αττική Οδός επίσης έχει κίνηση και στο ρεύμα προς Αγδρομούχα αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει αυξημένη κυκλοφορία. Στο κέντρο της Αθήνας, Τρούκου, Βασιλέος Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Αρδικού, Φιλελλήνων, εκεί έχουν ξεκινήσει και εκεί δυσκολίες. Βάρης Κοροπίου, επίσης, Αλίμου Κατεχάκη, Μεσογείου, στο καθοδικό της Ρέμπανας, το Φλαργό, μέχρι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ποσοστός, βιαγμένης, αυξημένη κυκλοφορία. Ένα δύσκολο πρωινό. Σήμερα 11 του μηνό, δακτήλιο σε ισχύ στο κέντρο κυκλοφορούν τα μονά. Είναι μια μέρα σημερινή.
0: Είναι μια μέρα δύσκολη, κύριε Κίμωνα. Καλό κουράγιο να έχουμε, κύριε Κίμωνα. Καλό κουράγιο. Τίποτα άλλο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, την επίτιμο πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Νοτιοανατολικής Αττικής, διότι δυστυχώς ήταν ένα Σαββατοκύριακο το οποίο η αστυνομική επικαιρότητα ήταν στην... κατέκλυσε τα κανάλια. Και τι να πεις τώρα δηλαδή. Πάμε να δούμε το θέμα της Κρήτης πρώτα. Τι έγινε, ένας πατέρας πέταξε τη μάνα από το αυτοκίνητο μπροστά στα τρία παιδιά. Καλημέρα πρόεδρε, τι ακριβώς συνέβη?
1: Καλημέρα. Αυτό φαίνεται ότι συνέβη, γιατί αυτή η γυναίκα είχε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το 7χρονο παιδί, το μεγαλύτερο παιδί που ήταν 7 χρονών, γιατί το μικρότερο 2,5, είπε ότι ο μπαμπάς κλώτσισε τη μαμά. Και αυτός είπε ότι έγινε ένα ατύχημα απλώς, αλλά εδώ φαίνεται ότι κάτι συνέβη μέσα στο αυτοκίνητο, προφανώς. Μπορεί να χτύπησε τη γυναίκα αυτή, να άνοιξε την πόρτα και να την πέταξε έξω. Αυτό ελέγχεται από τις αρχές. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη και περιμένουμε η γυναίκα να είναι σε καλύτερη κατάσταση ώστε να μπορεί να μιλήσει και να πει ακριβώς τι έγινε. Πάντως, αν το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί, ότι χτυπούσε αυτή τη γυναίκα μπροστά στα τρία της παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο και την πέταξε κατόπιν έξω από το αυτοκίνητο να κινήσει, αυτό σημαίνει ότι πέρα από ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εν δυνάμει δολοφόνος, είναι και ένας κακοποιητής όχι μόνο της γυναίκας του αλλά και των παιδιών του που παρακολουθούσαν.
0: Μπροστά στα παιδάκια του, κύριε Καλιακμάνη.
1: Ναι, φαίνεται μπροστά στα παιδιά του. Θα το δούμε όμως, θα περιμένουμε την έρευνα της αστυνομίας να εξελιχθεί, θα περιμένουμε βασικά τη μαρτυρία αυτής της γυναίκας, να δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί.
0: Και να πούμε και δύο κουβέντες για την ιστορία στις Τζιτζιφιές. Μπήκε ένας μεθυσμένος με όπλο και πυροβολούσε με ούζι και τραυμάτισε μια γυναίκα.
1: Για σήμαντη αφορμή.
0: Άκου τώρα εδώ.
1: Γιατί αυτόν τον άνθρωπο του είπανε να φύγει από το κατάστημα εκεί εστίασης, το μπαρ, τι ήταν τέλος πάντων. Ένα μπαρ after είναι αυτό, χαμηλά στην Καλυθέα, στις Ζηφιές. Του είπανε να φύγει γιατί δημιουργούσε προβλήματα. Και αυτός πήγε στο αυτοκίνητο, πήρε ένα ούζι που είχε. Το ούζι είναι ένα υποπολιβόλο ανοιχτού κλίστρου που ρίχνει τις γρηγορότερες βολές που μπορεί να ρίξει υποπολιβόλο.
0: Άκου, έφυλε.
1: Είναι πολεμικό όπλο. Και ελέγχεται από την αστυνομία να δούμε πώς το βρήκε αυτός ο άνθρωπος το όπλο. Παράνομο το κατήχε φυσικά. Δεν έχει ποινικό παρελθόν ο συγκεκριμένος. Αλλά αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει ζήτημα με την οπλοφορία και την οπλοκατοχή. Κάποιοι κουβαλάνε όπλα στα αυτοκίνητα και αυτό είναι άκρως επικίνδυνο, γιατί με λίγο ποτό παραπάνω ή με κάποιο περιστατικό που μπορεί να συμβεί ακόμα και στο δρόμο, γιατί το είδαμε και στο Γκίζι, που ένας μηχανόβιος, ένας που οδηγούσε μηχανή, πυροβόλησε έναν άλλον γιατί τσακώθηκαν στον δρόμο.
0: Άκου αυτό, λοιπόν, άλλο, ναι, το είδα και αυτό. Άκου τώρα.
1: Ναι, καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι έχουμε γίνει Τέξας.
0: Πυροβόλησε, δηλαδή κυκλοφορούσε στον δρόμο με οπλισμένος.
1: Οπλισμένος κι αυτός, και από ό,τι φαίνεται για σήμαντη αφορμή τσακώθηκαν στον δρόμο και το ρίξε με το όπλο. Έχει διαφύγει τη σύλληψη, όμως έχει εξαπολύσει η αστυνομία ανθρωποκινητό για να συλλάβει.
0: Καλά που ζούμε, κύριε Καλιακμάνη, τώρα με συγχωρείς πολύ, τώρα μην σε καθυστερώ κι άλλο κιόλας. Μιλάμε, δηλαδή, δεν ξέρεις με ποιον θα μιλήσεις στον δρόμο, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει ζήτημα με την επιθετικότητα και με την εγκληματικότητα, που πρέπει να το δούμε. Το έχω πει πολλές φορές, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, θέλει μια συνολική αντιμετώπιση και από την ελληνική αστυνομία. Ο προληπτικός ρόλος της αστυνομίας είναι σημαντικός,
0: ναι.
1: Αλλά και γενικά ως πολιτεία πρέπει να το δούμε.
0: Καλημέρα κύριε Καλιακμάνη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα,
0: καλή σήμερα.
1: Καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.

τώρα εδώ, τι έχουμε σήμερα. Μάλιστα, λοιπόν, πω... Ακούστε εδώ, υπό το ενδοσυντονισμό, εντοπίστηκε λέμβος πριν από λίγο, 47 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου, 56 αλλοδαπή, πλοίο της δύναμης Frontex το εντόπισε, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση αυτή, έγινε στις 7:20, είναι 8:05, λογικά σε λίγη ώρα πρέπει να έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι καλών λιμένων. Είναι καλές καιρικές συνθήκες, πετυχημένη επιχείρηση διάσωσης. Πάμε κύριε Μολφέση μου σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα από μια κλωστή κρέμεται και χειρία στη Μέση Ανατολή, πιο έθραυστη από ποτέ. Απαράδεκτη η απάντηση του Ιράν, δεν μου αρέσει καθόλου, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν αποδεχόμαστε τους όρους παράδοσης, διαμηνύει το Ιράν στη ΣΥΠΑ. Στο επίκεντρο η άρση κυρώσεων και αποζημιώσεις. Συνεχίζει δαιμοτεχησία στο Λίβανο παρά την εκεχηρία, χιλιάδες νεκροί και τραυματίες. Το Ισραήλ να μειώσει και να μηδενίσει θέλει την αμερικανική στρατική βοήθεια την επόμενη δεκαετία, ενισχύοντας παράλληλα δεσμούς με τα κράτη του κόλπου, σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στο Αττικό, Έλληνας επιβάτης του γαζιλοπλοίου που νόσησε το Χανταΐο σε καραντίνα για 45 μέρες. Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ ανοιχτά της ΚΟ. Έξαρση λαράς στο Μπαγκλαντές. Τουλάχιστον 344 άτομα έχασαν τη ζωή τους από τον Μάρτιο. Καιρός γενικά έθριος. Αν μεταβληθεί ως 4 μποφόρ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επενημέρωση σε μία ώρα. Ήταν στο μοντελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

8 και 7 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα τη πρωινή ενημερωτική μα εκπομπή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά με τον κύριο Μολυφέρση μαζί. Viber 6951904904, email studio παπάκι κανάλι1.gr, τηλεφωνικό κέντρο, όπου θα στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καταγγελίες, τα παράπονά σας στον κύριο Θάνο Καλοδούκα, είναι το 210-42-24-44-6 και περιμένουμε σε λίγο και τον διοικητή της Τροχείας Πειραιά, τον κύριο Σιλβέστρο Καραγιάννη, να έρθει εδώ μαζί μας, να τα συζητήσουμε σήμερα, να δούμε τι γίνεται, πώς πάμε. Τι νέα έχουμε, τι γίνεται από εδώ και πέρα, έχουμε τόσα πολλά θέματα. Να πούμε τα ερωτήματά σας εδώ για τον διοικητή. Απαντάει σε όλα, παιδιά. Είναι ανοιχτός άνθρωπος, στέλνει παντού.

Καλημέρα και στο Μιχαλάκη. Μου έστειλε και μήνυμα. Καλημέρα, Μιχαλάκη. Μιχάλης Δεμέστιχας. Καλημέρα, Μιχαλάκη. Καλή εβδομάδα να έχεις. Με υγεία και δύναμη και όρεξη για εργασία. Διότι η εργασία είναι το καλύτερο φάρμακο στις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Μην ανησυχείς που χάσαμε το πρωτάθλημα, Μιχαλάκη. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Τα καλύτερα έρχονται. Κατά τα λοιπά, σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα, ανοιξιάτικη προς το καλοκαιρινό. Τα λέγαμε και πριν. 25 βαθμούς θα δείξει ο υδράργυρο. Καλά το λέω. Σήμερα, κύριε Μολφέσιμου, 26 πιο μετά και αύριο θα φτάσει 28 ακόμα και 30. Οπότε μπήκαμε λοιπόν πλέον για τα καλά στο καλοκαίρι. Κατά τα λοιπά, κίνηση αυξημένη στους δρόμους. Υπάρχει ταλαιπωρία, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, μου γράφει εδώ η φίλη μου η Μαρίνα. Χθες λέει έδειξε 30 βαθμούς μεσημέρι. Καλά, χθες ήταν μεσημέρι Κυριακής και μου γράφει τώρα για την Κρήτη 30 βαθμούς. Τι να σου πω εγώ τώρα, εντάξει. Εγώ εδώ ήμουν, δούλευα Σαββατοκύριακο ένα ακόμα. Οπότε, ναι, έδειξε 30 βαθμούς που στην Πλώρα Ηρακλείου, λέει η Μαρίνα, η φίλη μου που έχει έτσι μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τη μετεωρολογία, έδειξε 29,3 βαθμούς. Και στα Τρίκαλα 28,5. Εντάξει, 28,5 ήταν καλοκαίρι και στη Χαλκίδα έδειξε 28. Εντάξει. Κυριακή ήταν χτες. Και απίστευτη κίνηση στην επιστροφή χτες το απόγευμα στον Κηφισό. Απίστευτη κίνηση. Είχαν βγει, φαίνεται, όλοι για φαγητό και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αφού μπορούν γιατί να μην βγουν. Και είχε μια απίστευτη κίνηση. Ένα τελείωτο μποτιλιάρισμα. Α, εντάξει, πάση περιπτώσει. Έτσι πάμε λοιπόν, έτσι προχωράμε και σήμερα θα είναι καλημέρα. Παιδιά, σηκωθείτε να κάνετε νωρίς τις δουλειές σας, διότι οι δρόμοι είναι πυγμένοι Δευτέρα σήμερα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, κύριε Μολφέσιμου. Sure.

0: Λέγαμε τώρα, μας ξέχασε ο κ. Διοικητής.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Μας ξέχασε. Όχι, αυτή η τιμή μας κάνετε να μας καλείτε και να μας θυμάται κάθε εβδομάδα για να ενημερώνετε το...
0: Εσείς ενημερώνετε, εγώ εσάς ακούω, εγώ δεν έχω να... Α, όχι, έχω ψέματα. Καλημέρα, καταρχήν ο κύριος διοικητής τροχέας Πειραιά εδώ, ο κύριος Σιλβέστρος Καραγιάννης, είναι δίπλα μας. Δεν έχω να πω κάτι, έχει να πει ο κύριος Μολφέσης κάτι.
2: Βεβαίως.
0: Κύριε Μολφέση, τι είδατε σήμερα ερχόμενος εδώ, πείτε τα, σας παρακαλώ.
3: Τίποτα, ανάποδα την Ρόμπο Τεχνείου, δύο πατίνια, κλασικά, και λίγο πριν τη σκουζέ, ένα μηχανάκι με δύο κανονικά με κάνει κανονικά. Και ακουγόντουσαν από πίσω τα πατίνια να χτυπάνε για να περάσουν ανάποδα.
2: Είναι τα πατίνια με μικρά παιδιά, φαντάζομαι.
3: Ναι, ναι.
2: Με μικρά παιδιά δυστυχώς.
3: Το πολύ 20, κύριε Δικητά.
0: 6 το πρωί, ποια δουλειά, κύριε Μολφέση.
3: Ήταν με 5 και 20.
0: 5.30 ώρα.
2: Ναι, και το άσχημο είναι ότι δεν ακούγονται και όλα στα πατίνια. Το έχετε διαπιστώσει κι εσείς. Δεν ακούγονται. Δεν είναι μηχανική η υποστήριξή τους, οπότε δεν ακούγεται. Και δυστυχώς έχουμε πολλά ατυχήματα. Ευτυχώς τον Πειραιά όχι τόσο πολύ.
0: Ναι,
2: η αλήθεια είναι. Βέβαια, ακούσαμε κάποιες εξαγγελίες από τον πλέον αρμόδιο τον κύριο Υπουργό. Αναμένουμε και εμείς τις νομοθετικές.
0: Δεν βάζουμε μυαλό,
2: δεν είναι θέμα ότι βάζουμε μυαλό. Είναι θέμα ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όπως έχουμε συνειδητοποιήσει και πραγματικά έχουμε κερδίσει ένα στοίχημα. Γιατί δεν έχει κερδίσει καμία τροχέα, καμία αστυνομία. Το έχει κερδίσει ο κόσμος το στοίχημα του κράνους, το στοίχημα της μέθης, κύριε Σαραντάκο. Έχουμε ποσοστά πολύ πεσμένα, να ξέρετε. Δεν έχουμε τροχαία ατυχήματα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα για μας. Και όταν λέω πολύ καλή εβδομάδα για μας, εννοώ ότι δεν είχαμε ατυχήματα. Γιατί έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι δεν αξίζει τον κόπο να χάνουμε τη ζωή μας ή να τραυματιζόμαστε σοβαρά από τροχαίο ατύχημα. Είναι πολύ σοβαρό και καλό τον κόσμο να το συνεχίσουμε, να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο και το καλοκαίρι, γιατί τώρα είμαστε πιο άνετοι,
0: πιο χαλαροί,
2: οπότε το κράνος θα μας δυσκολέψει περισσότερο, το κράνος, τη ζέστη, να μην το βγάλουμε, να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, να υπενθυμίσω τον κόσμο. Καταρχήν ήθελα, δεν πρόλαβα να ευχαριστήσω για τον κόσμο και εσάς βέβαια.
0: Για χθες,
2: βέβαια, ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση. Για πολύ επιτυχημένη, δεν ταλαιπωρήθηκε πολύ ο κόσμος, η αλήθεια είναι. Και κατανόησε. Πήραν τα αυτοκίνητά τους. Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ που το προβάλλατε όλο αυτό και το πετύχαμε πραγματικά. Ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα.
0: Ναι, ήταν καλή εβδομάδα.
2: Έχουμε κινησούλα τώρα το πρωί.
0: Γιατί είναι Δευτέρα.
2: Είναι Δευτέρα, έχουμε αφήξει από δεκάνες, έχουμε από Κρήτη, έχουμε τον κόσμο που πάει στις δουλειές, στα παιδιά σχολεία. Έχουμε κινήσει.
0: Δεν έχουν κλείσει τα σχολεία ακόμα, έτσι.
2: Ναι.
0: Αν κλείσουν τα σχολεία, αποσυμβολείται λίγο η κατάσταση.
2: Ναι, κατά πολύ.
0: Γιατί μπήκαμε στο καλοκαίρι, τι θα θέλατε να πούμε στον κόσμο τώρα. Μπήκαμε, δηλαδή, τη ουσία καλοκαίρι είναι τώρα, θα μέσα Μαΐου.

0: Γιατί πραγματικά σας είπα, δεν, είναι κανένα, δεν κέρδισε καμία αστυνομία, κανένα στοίχημα, ούτε καμία τροχέα. Το κέρδισε ο κόσμος αυτό. Όταν έχουμε μείωση το 60% στα θανατηφόρα.
1: Πολύ σημαντικό είναι.
0: Τροχαία ατυχήματα πανελλαδικά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τι λέτε, κύριε Διοικητή? Κάτι να πούμε, αυτή τη βδομάδα περιμένουμε κάτι, έχουμε κάτι.
0: Όχι, τέλος του μήνα 31 περιμένουμε ένα ραν στον Πειραιά. Έχουμε ένα δρομικό, θα ενημερώσουμε βέβαια.
1: Και τον Παναθηναϊκό περιμένουμε την Τετάρτη.
0: Εντάξει, με τον Παναθηναϊκό θα παίξουν την Τετάρτη Ολυμπιακός.
1: Έχουμε την τέλος του μήνα είναι το άλλο. Ναι,
0: τέλος του μήνα έχουμε ένα ραν, δεν θα.
1: Ξέρετε, παραπονείται πολλοί κόσμος και θέλω να σας το μεταφέρω, το πάνε και δύο φίλοι, ότι στο λιμάνι έχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα, η παραλιακή. Η ακτή Μιαούλη εκεί έχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Δηλαδή για να πας από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τον Άγιο Διονύση, δαπανάς τουλάχιστον μισή ώρα, ειδικά το μεσημέρι.
0: Ναι, το έχω διαπιστώσει κι εγώ. Το έχω διαπιστώσει κι εγώ. Είναι η αλήθεια ότι γίνεται ένα
1: σχολείο. Είναι πολλά φανάρια. Τι γίνεται?
0: Είναι πολλά τα φανάρια. Είναι και πάρα πολλές
1: οι
0: σταθμεύσεις. Οι παράνομες. Τόσο πολύ δεν έχουμε κατά μήκος. Κατά μήκος εκείνη την ώρα, δηλαδή στη Μιαούλη, στην Κονδύλη.
1: Αυτό δεν λέω, έχουμε τόσο. Δρόμους,
0: ναι, δεν έχουμε τόσε πολλέ σταθμέ. Απλά είναι οι δύο ώρες κυκλοφορίας και έρχονται από παντού. Δηλαδή θα φτάσουν από το λιμάνι. Θα πρέπει είναι αυτοί που πρέπει, θέλουν να φύγουν από το λιμάνι, κόνονο Σαλμασιώτη, να φύγουν για Σκυλίτσι. Και είναι οι άνθρωποι που θα φύγουν από τον Άγιο Νικόλα να πάνε στα σπίτια του.
1: Μου λέγανε μεγάλη ταλαιπωρία την Παρασκευή, δηλαδή έγινε χαμό. Δηλαδή ένα ζευγάρι φίλων ερχόταν από τη Ζωδόχο, πήγε την εκκλησία και για να φτάσει στο ηλεκτρικό έκανε 3/4.
0: Μάλιστα. Έκανε 3/4. Νομίζω ότι είναι η μέρα που αναφέραμε πάλι ότι είχαμε κάποια έργα στον πύργο μπροστά.
1: Είχαμε αυτά τα έργα, μάλιστα.
0: Είχαμε αυτά τα έργα, ναι. Δυστυχώς τα είχαμε. Δεν είπε ότι έπρεπε να γίνουν. Προφανώς δεν έπρεπε να γίνουν εκείνη την ώρα. Και είχαμε μπλοκάρει το λιμάνι. Αλλά εκείνη την ώρα, να γνωρίζετε, έχουμε τροχονόμους. Βέβαια, μετά τις 2 έχουμε τροχονόμους. Και στον πύργο, στον λεγόμενο πύργο μπροστά, και στη Γούναρη. Στην ε7 μπροστά, γιατί έχουμε και αφήξει καραβιών εκείνη την ώρα.
1: ε7-ε8 που
0: είναι. ε7-ε8, ναι, από Άργο Σαρονικό. Και κάτω στην Κονόνα Σκαρδημασιώτη.
1: Γιατί θα αυξάνεται τώρα, ξέρετε, κύριε Διοικητά μου, τώρα έρχεται καλοκαίρι, θα φεύγει ο κόσμος. Δηλαδή,
0: να φύγει, να πάει ο κόσμος.
1: Παρασκευή, Σαββατοκύριακα, γίνεται χαμός.
0: Το έχουμε υπόψη μας και θα έχουμε τροχονόμους στα σημεία που απαιτείται για να βοηθάμε τον κόσμο, να είσαι σίγουρος.
1: Κάτι άλλο που θα θέλατε να τονίσουμε σήμερα?
0: Να προσέξουμε λίγο τις σταθμεύσεις. Αυτό που είπατε κι εσείς, τις διπλοσταθμεύσεις στην Ηρώνη Πολυτεχνείου, στη Γρηγορούλα Μπράκη. Γίνονται και κάποια έργα εκεί, το έχουμε ξαναπεί. Όσο μπορεί ο κόσμος να βοηθάει ο ένας τον άλλον, να μην βοηθάει.
1: Πολλά χρόνια θα ζήσετε. Η Αγγελική μου λιδόρα, καλημέρα στον κύριο Διοικητή. Τι γίνεται με τις διπλοσταθμεύσεις σε κεντρικούς δρόμους? Σταματάνε 5 λεπτά να πάνε να ψωνίσουν και στη Λαμπράκη και στην Ηρώνη Πολυτεχνείου και δημιουργείται ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Προσέξτε επίσης τι γίνεται στη Λαμπράκη μέχρι να βγείτε, λέει, στο άγαλμα της Μητέρας, στη διασταύρωση με τη Βασιλείος Γεωργίου. Από το ρολόι εκεί γίνεται, λέει, χαμός και δεξιά και αριστερά.
0: Καλημέρα στην κυρία.
1: Βασιλική. Είναι φίλη μας, πάει να δουλέψει. Ξυπνάει λίγο αργά, βέβαια, αλλά μπα.
0: Έχει δίκιο, κυρία. Αυτό λέω, ότι όλοι μας λέμε σταμάτησα 5 λεπτά να πάρω ένα καφέ. Μα δεν σταμάτησε 5 λεπτά, γιατί 5 λεπτά σταματάς εσύ, 5 λεπτά σταματάει ο άλλος, 5 λεπτά ο άλλος. Οπότε έχουμε όλη την ώρα ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο στο σημείο. Πρέπει να σεβαστούμε τον άλλο οδηγό, τον άλλο που θέλει να πάει στη δουλειά του. Οπότε καλό θα είναι να προμηθευτούμε τον καφέ πριν ξεκινήσουμε.
1: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Οπότε νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε σήμερα, μια και είστε εδώ μαζί μας. Κάτι να πείτε, καμία συμβουλή, να δώσετε κάτι.
0: Δεν είμαι για να δίνω συμβουλές.
1: Είστε για να δίνει συμβουλές. Το προλαμβάνει είναι καλύτερο, ναι. Το θεραπεύει να
0: Εγώ το λέω πάντα αυτό. Η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη για την καταστολή. Η πρόληψη φέρνει αποτελέσματα, ενώ η καταστολή δεν έχει φέρει αυτά που επιθυμείται σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Δεν είμαστε εδώ για να τιμωρούμε τον κόσμο, δεν είμαστε εδώ για να γράφουμε τον κόσμο. Είμαστε εδώ για να τους ακούμε και να τους βοηθάμε όσο μπορούμε. Αυτό θεωρώ, νομίζω το έχουμε αποδείξει. Θεωρώ ότι το βλέπει ο κόσμος στο Πειραιά, όχι από μένα μόνο προσωπικά.
1: Εσείς στον δρόμο συνέχεια σας βλέπουν.
0: Η αστυνομία και η τροχεία ειδικά είναι για το δρόμο, δεν είναι για τα γραφεία. Δεν είμαστε στα γραφεία, θα πάμε συγκεκριμένες ώρες να κάνουμε συγκεκριμένες δουλειές, να δούμε τον κόσμο πάλι, έτσι.
1: Έρχεται κόσμος.
0: Εντάξει, τους ακούω και με ακούνε. Όχι, εγώ. Το ευχαριστούμε, δηλαδή που τους βλέπω τους ανθρώπους πραγματικά.
1: Κύριε Διοικητά, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Την
0: να είστε καλά.
1: Πάλι κοντά μας.
0: Θα είμαστε εδώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 9 παρατέταρτο λοιπόν, αφήσαμε έτσι να περάσει ένα τεταρτάκι εδώ με τα τραγούδια του κυρίου Μολφέση. Μην τρελαινόμαστε στα λόγια και στα έργα κτλ. Τι να πούμε, να πούμε ότι το θαλάσσιο δρόμο που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι πλέον στο Σκαραμαγκά. Θείο δώρο το αποκαλούν για τις ένοπλες δυνάμεις, φίλες και φίλοι. Γιατί το συγκεκριμένο Μαγκούρα V5 θεωρείται υπερόπλο και έχει προκαλέσει λίγες σοβαρές απώλειες στο ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Έχει μεταφερθεί λοιπόν σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Σκαραμαγκά, είναι ουκρανικής τεχνολογίας και εξετάζεται από ειδικούς των όπλων δυνάμεων για να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν μετά τον εντοπισμό του. Θεωρείται θέμα ωραίων η ολοκλήρωση του επίσημου πορίσματος, ενώ τα εκρηκτικά που μετέφερε αφαιρέθηκαν από πυροτεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων και βρίσκονται υπό ανάλυση. Αυτά είναι για το ουκρανικό αυτό, το οποίο drone, το οποίο θεωρείται ότι είναι από τα πλέον σύγχρονα και θεωρείται και υπερόπλο. Καλημέρα και στον κύριο Μιχάλη Γκιόν. Καλημέρα κύριε Μιχάλη μου, μοναδική ελπίδα διάκριση στο μπάσκετ. Καλημέρα, καλά, από το σώμα σας θεωρείται αυτή κύριε Μιχάλη. Καλημέρα και στην κυρία Πρίφτη που την έχουμε στο τηλέφωνο για να ανοίξουμε τα παράθυρα στον κόσμο. Καλή σας ημέρα κυρία Κατερίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε? Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα.
0: Έλα να ξεφυλίσουμε το περιοδικό.
1: Να το ξεφυλίσουμε το περιοδικό. Από Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουμε. Φυσικά. Λοιπόν, περιμέναμε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτείων και από ό,τι φαίνεται πάμε από το ένα διέξοδο στο άλλο διέξοδο. Γιατί όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στα ξημερώματα, η αντιπρόταση η οποία έγινε από το Ιράν χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσει ένας νέος γύρος ουσιαστικά διαπραγματεύσεων, εάν φυσικά είναι διατεθειμένος για κάτι τέτοιο και ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο κ. Τραμπ δεν έδωσε κάποιες πληροφορίες σχετικά για τους λόγους με τους οποίους χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη την Ιρανική αντιπρόταση. Αυτό το οποίο σίγουρα γνωρίζουμε πάντως είναι ότι, όπως αναφέρουν κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα και Ιρανούς αξιωματούχους, είναι ότι η πρόταση την οποία έχει παραλάβει το Ιράν μέσω του Πακιστάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν γινόταν αποδεκτή, οι όροι αυτοί θα συνιστούσαν παράδοση της χώρας. Έχουμε κάποιες αναφορές, αλλά αρκετά αόριστες θα μπορούσαμε να πούμε, σχετικά με το τι περιλαμβάνει η Ιρανική αντιπρόταση. Έχουμε έναν Ιρανό αξιωματούχο ο οποίος μίλησε off the record στο Al Jazeera. Σύμφωνα με τα όσα τουλάχιστον ο ίδιος υποστηρίζει, η αντιπρόταση στο αμερικανικό σχέδιο είναι ρεαλιστική και θετική. Υποστήριξε μάλλον ότι το Ιράν δεν απορρίπτει τη διαδικασία, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο. Αυτό που λέμε δηλαδή με διάφορα σημειώματα, διάφορες προτάσεις να πηγαίνουν μπρος και πίσω μέχρι να βρεθεί η χρυσή τομή. Δεν απορρίπτεται πάντως η διαδικασία. Θέλει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, αλλά όπως λέει, θέτει συγκεκριμένες πολιτικές και στρατηγικές προϋποθέσεις για να υπάρξει μια συμφωνία. Επικεντρώνεται το Ιράν, όπως υποστηρίζει ο αξιωματούχος, στον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, βάζοντας μέσα και το θέμα του Λιβάνου, όπου βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις συμφωνίες κατάπαυσης πυρός, αυτές πραγματικότητα δεν τηρούνται μεταξύ Λιβάνου, Χεζμπολά και Ισραήλ. Όπως επίσης σε βάζει και το θέμα της οριστικής επίλυσης των διαφορών του Ιράν με τις ΗΠΑ. Τίθεται επίσης, όπως αναφέρει, ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας που είναι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Ποιο δηλαδή θα είναι το καθεστώς το οποίο θα ισχύει από εδώ και πέρα. Και φυσικά το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και η πλήρης άρση των διεθνών κυρώσεων. Η Ιρανική πλευρά ζητά επίσης κάτι το οποίο αυτό δεν το είχαμε δει ξανά σε άλλη πρόταση, τη δημιουργία ενός σαφούς, όπως λέει, και δεσμευτικού μηχανισμού που θα διασφαλίζει την οριστική άρση των περιοριστικών μέτρων. Και απαιτεί επίσης και ισχυρές διεθνείς εγγύησεις για την τήρηση οποιασδήποτε συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει επίσης, θα πρέπει να πούμε, ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, την αμερικανική δηλαδή πλευρά τώρα, το οποίο επίσης επικαλείται ενημερωμένες πηγές, που τονίζει ότι η Τεχεράνη προβλέπει στο σχέδιό της, στην πρότασή της, το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την ταυτόχρονη άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Και επίσης είναι διατεθειμένη, όπως λέει, να αραιώσει μέρος του ουρανίου που έχει εμπλωτήσει κατά υψηλό ποσοστό και να στείλει σε τρίτη χώρα, και να το στείλει σε τρίτη χώρα πιθανότατα στην Ρωσία. αυτό το οποίο φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες ό,τι αφορά για μια ακόμη φορά το θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Αυτό φαίνεται να είναι για μια φορά το μεγάλο αγκάθι. Τώρα το ερώτημα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, γιατί είχαμε αρκετές προτάσεις και αντιπροτάσεις οι οποίες έχουν γίνει από τις δύο πλευρές, οι οποίες βλέπουμε ότι δεν έχουν οδηγήσει κάπου μέχρι στιγμής. Και όπως αναφέρουν και πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σε σήμερα, η πραγματικότητα είναι ότι για τον Αμερικανό πρόεδρο τα περιθώρια άσκησης περαιτέρω πίεση στο Ιράν αυτή τη στιγμή έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Δηλαδή από τη στιγμή που αποφάσισε ότι έχει πάει σε μια κατάπαυση πυρός και θέλει όπως φαίνεται να επιμείνει σε αυτή, ακριβώς επειδή υπάρχει και το θέμα των τιμών του πετρελαίου, της παγκόσμιας οικονομίας κτλ. Και από τη στιγμή, από την ίδια στιγμή όμως, το μοναδικό, ας το πούμε έτσι, σημείο πίεσης που είχε, που ήταν ο αποκλεισμός, ο ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς και των Ιρανικών λιμένων, φαίνεται να μην αποδίδει και το Ιράν να αντέχει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή από τον αποκλεισμό, και όπως έχει παραδειχθεί ακόμα και η CIA, θα μπορούσε να αντέξει 3 έως 4 μήνες, έτσι. Σημαίνει ότι δεν έχει πάρα πολλές άλλες επιλογές αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος, οι οποίες δεν θα αφορούσαν την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα αυτή τη στιγμή οδηγούνται σε ένα τέλμα. Θα υπάρξει συνέχιση των προσπαθειών από ό,τι φαίνεται για διαπραγματεύσεις, αλλά δεν φαίνεται οι δύο πλευρές να μετακινούνται αυτή τη στιγμή ουσιαστικά, τουλάχιστον στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος.
0: Αυτό βλέπω και εγώ.
1: Λοιπόν, τώρα το άλλο, εννοείται, το ξεχάσαμε και δεν ξέρω γιατί δεν ξεκινήσατε με αυτό, γιατί δεν με καλωσορίσατε με αυτό, είναι η τιμή του πετρελαίου.
0: Α, ναι, έχετε δίκιο, ναι. Δεν το είδα, διέλαθε της προσοχής μου σήμερα.
1: Λοιπόν, προτού προλάβουν καν να ανοίξουν οι αμερικανικές αγορές, οι τιμές του αργού είχαν ανωδική πορεία ξανά, μόλις έγινε γνωστό, μόλις είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά ότι απορρίπτεται η ιρανική πρόταση. Το δολάριο, το Brent, έφτασε ξανά τα 104 δολάρια, σημείωσε μια άνω δηλαδή εκεί περίπου 2 στο 2,7%. Και όσο βέβαια δεν ακούμε και το ποιες μπορεί να είναι οι επόμενες κινήσεις, το πιο πιθανό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ότι θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τώρα, το άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με το κρουαζιερόπλαιο, με τους επιβαίνοντες οι οποίοι έχουν παρουσιάσει, έχουμε κρούσματα Χανταϊού. Εντάξει, φαντάζομαι έχετε αναφέρει για τον Έλληνα ο οποίος...
0: Ναι, πρέπει... στο Αττικό νοσοκομείο νοσηλεύει.
1: Ναι, στο Αττικό νοσοκομείο. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε τώρα σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους επιβάτες, είναι ότι έχουμε 94 άτομα τα οποία απομακρύνθηκαν εξ. 94 άτομα, δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί ξεκίνησε εχθές η διαδικασία της απομάκρυνσης των επιβατών. Θυμίζω ότι το κρουαζιερόπλαιο βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Τενερίφης. Οι πρώτοι οι οποίοι αποβιβάστηκαν ήταν Ισπανοί πολίτες, ακολούθησαν άλλες υπηκότητες. Συνολικά θυμίζω ότι από τα 94 άτομα έχουμε 19 διαφορετικές εθνικότητες, που σημαίνει ότι έχουμε αντίστοιχο αριθμό επιχειρήσεων από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται, προκειμένου να μπορέσουν να επιστρέψουν σε αυτές, και προκειμένου βέβαια να, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα τα οποία έχουν αποφασιστεί ότι θα τεθούν σε εφαρμογή, σε άλλες χώρες τα άτομα αυτά, ακόμη και αν είναι ασυμπτωματικά, μεταφέρονται σε νοσοκομεία και μπαίνουν σε καραντίνα, είτε μπαίνουν σε καραντίνα στα σπίτια τους και παρακολουθούνται στενά από τις υγειονομικές αρχές. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δεν θα γίνει απομάκρυνση επιβατών σήμερα το πρωί, επειδή το πλοίο πρέπει να εμφοδιαστεί με καύσιμα. Υπάρχουν προφορίες ότι θα συνεχιστεί πιθανότατα σήμερα το απόγευμα. Γενικά, η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει ενδεχομένως ακόμα 2 με 3 ημέρες. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται να είναι το πιο πιθανό. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε και αναφορές ότι έχουμε και άλλα άτομα τα οποία έχουν παρουσιάσει αυτή τη στιγμή συμπτώματα. Συγκεκριμένα πρόκειται κυρίως για τρεις Αμερικανούς, όπως διαβάζουμε, οι οποίοι κατά τη διάρκεια πτήσεων προς τη χώρα τους φαίνεται να παρουσίασαν κάποια ύποπτα συμπτώματα. Δεν έχει ακόμη βέβαια γίνει η εξετάση, δεν έχουν γίνει ακόμη εξετάσεις, δεν έχουν ληφθεί ακόμη τα αποτελέσματα. Είναι κάτι όμως το οποίο το είχαμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή άτομα τα οποία μπορεί τις πρώτες μέρες τις οποίες ήταν ακόμα στο πλοίο δεν είχαν παρουσιάσει συμπτώματα, στη συνέχεια άρχισαν να παρουσιάζουν. Θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος ιός έχει και μια αρκετά μακρά περίοδο επόασης. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολεύει αρκετά τα πράγματα και ενδεχομένως θα ταλαιπωρήσει και τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο πλοίο. Δηλαδή ακόμη και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν προσβληθεί θα πρέπει για ένα μεγάλο διάστημα να είναι υποσυνθήκες καραντίνας, υπό περιορισμό. Και βέβαια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος συνεχίζει να δηλώνει ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για μια γενικευμένη έτσι, επιδημία ή πανδημία. Σε κάθε περίπτωση όμως παρακολουθείται πάρα πολύ στενά η όλη υπόθεση. Έχει αναστατώσει πάρα πολύ κόσμο, όπως ξέρετε, το συζητάει ο κόσμος πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν και οι μνήμες από τον κορονοϊό. Δεν τους ξεχνάμε κι αυτές. Και να κλείσουμε, έχουμε επιβεβαίωση για επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ από τις 13 έως τις 15 Μαΐου στην Κίνα. Ένα ταξίδι το οποίο έχει πολυδιαφημίσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Έρχεται σε μια περίοδο βέβαια που ναι μεν δεν έχουμε κάποιες πολύ μεγάλες εντάσεις δημόσιες μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο αντιλαμβανόμαστε ότι σε πάρα πολλά πεδία τα οποία έχουν να κάνουν και με το εμπόριο, ακόμα και με το θέμα του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, πολλές από τις πολιτικές και από τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν στο στόχαστρό τους να πλήξουν και την Κίνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα του Ιράν θα είναι ένα από τα βασικά σε αυτή την συνάντηση, όπως φυσικά και τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το εμπόριο και τους δασμούς μεταξύ των δύο χωρών.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατερίνα. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε καραντίνα 45 ημερών στο Αττικόν, ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Η νέα ανάρτηση Γεωργιάδη. Σε Αχαΐα Ηλία σήμερα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για τα 10 κρούσματα φυματίωση σε αλλοδαπούς εργάτες γης. Από τον ΕΠΑΛ ξεκινά η χνηλάτιση επαφών. Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Παγνί, 28χρονη μητέρα τριών παιδιών, συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της, διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Εντελώς απαράδεκτη απάντηση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, τόνισε ο Τραμπ. Η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση, θεωρεί η Τεχεράνη. Το Ιράν αρνείται να διαλύσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και επιμένει στον πλήρη και συνεχή έλεγχο των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίν. Ξεπερνά τα 104 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. 56 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή drone της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων Κρήτης. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

9 και 8 λεπτά ψάχνουμε, λέει, να βρούμε στο διάστημα την ταυτότητα του θαλασσίου ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Τρίφωνα και στη φίλη μας τη Μέρη από την Νίκαια για τις λαϊκές. Ναι, δεν είπαμε για τις λαϊκές. Κάθε μέρα λέω για τις λαϊκές. Έχει λαϊκή σήμερα στη Νίκαια. Δεν έχουμε πει για τις λαϊκές. Η Νίκη πάει να ψωνίσει. Νίκη, πήγαινε ψώνισε. Πες μου τι τιμές βρήκες και αύριο θα κάνουμε θέμα για τις λαϊκές αγορές. Viber 6951-904-904, email studio papakikanalena.gr, τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-4-4-1 έως και 6. Σήμερα λοιπόν έχουμε και την παρουσίαση των ημερών θάλασσας του event του Πειραιά που έχει γίνει θεσμός, που έρχονται από όλη την Αθήνα για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες. Σήμερα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα και αύριο θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και θα σας πω αναλυτικά τι θα περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα των ημερών θάλασσας, το οποίο γίνεται και φέτος στον Πειραιά και έχει στεφθεί όλα αυτά τα χρόνια με μεγάλη επιτυχία όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται. Διότι Πειραιάς ίσον θάλασσα και λιμάνι ίσον Πειραιάς. Οπότε ετοιμαστείτε, αύριο μείνετε συντονισμένοι, θα σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες που πρέπει να ξέρετε για όλο το πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ημερών θάλασσας.

Γι' αυτό το περίεργο drone λοιπόν είναι ένα από τα τελειότερα πολεμικά μηχανήματα τα οποία υπάρχουν. Να πούμε ότι ελέγχουν το δορυφορικό κάτωπτρο όσο και το router που επέτρεπα την επικοινωνία του θαλάσσιου drone με το χειριστή και φέρουν μοναδικούς σηριακούς αριθμούς. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν αναλάβει όλη την διερεύνηση του θέματος. Να πούμε λοιπόν ότι ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Γκίκας, είπε ότι εξετάζεται και η χώρα κατασκευής ο τρόπος έβρεσης και η αποστολή του drone με επικρατέστερο σενάριο τη χρήση του κατά ρωσικών πλοίων. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τώρα. Ζητάμε να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει. Πρόκειται για μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας του ουκρανικής τεχνολογίας, αλλά το υλικό κατασκευής του είναι διπλής χρήσης. Γεγονός πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί αυτό το drone να εντοπιστεί και στο ελεύθερο εμπόριο, παρακαλώ πολύ. Οπότε αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι έχει γίνει. Το δορυφορικό λέει κάτω από το αλλά και το ρούτερ διαβάζω τώρα την επίσημη έκθεση. Επιτρέπουν την επικοινωνία του θαλασσίου drone με το χειριστή του και έχουν μοναδικούς σηριακούς αριθμούς. Οι οποίοι όμως, σηριακοί αριθμοί, έχουν εντοπιστεί από τις ελληνικές αρχές. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι μπορούμε με το μοναδικό σηριακό αριθμό να ζητήσουμε αρμοδίως τα στοιχεία του ιστορικού του, προκειμένου έτσι να φτάσουν οι αρχές στον εντοπισμό του χειριστή, αφού ο μοναδικός σηριακός αριθμός που έχει επιτρέπει την απόλυτη ταυτοποίηση. Άρα είναι ζήτημα χρόνου να ακολουθούν οι σωστές διαδικασίες και να φτάσουμε στον χειριστή του drone, να δούμε δηλαδή από πού έφυγε και πού ήρθε. Αυτά τα ωραία τα πράγματα.

Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρόεδρος των Ιδιοκτών Σχολής Οδηγών, ο κ. Νίκος Γρέτζελος, για να μας μιλήσει για το θέμα με τα πατίνια, το οποίο δυστυχώς λαμβάνει, δυστυχώς ενώ λόγω των ατυχημάτων, των πυκνών που έχουμε, δυστυχώς παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Θα τον καλέσουμε τώρα σε λίγα λεπτά για να δούμε πού τι γίνεται, πού πάει αυτή η κατάσταση. Κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε και ένα ατύχημα, άλλες φορές σοβαρό, άλλες φορές ελαφρύ. Δεν πάει ένα ατύχημα όμως, και κυρίως με μικρά παιδιά. Θα τα δούμε αυτά σε λίγα λεπτά.

0: μπορεί να παλαβώ. Τον βρήκαμε επιτέλους, τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Γρέτζελο, διότι είναι πολύ άσχολος και με δυσκολία μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά όποτε επικοινωνούμε είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μας. Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, πρόεδρος των ιδιοκτητών σχολών οδηγών. Καλημέρα σας κύριε Γρέτζελε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Μέρα σας, καλημέρα κύριε Σαραντάκο, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Είστε πολύ άσχολος.
1: Πολύ άσχολος, όχι περισσότερο από εσάς, δηλαδή με τίποτα.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Να σας πω τώρα, τι γίνεται με τα πατίνια. Έχουμε γίνει χαμός κάθε μέρα και ένα περιστατικό γίνεται, κύριε Νίκο μου. Και δυστυχώς πολλές φορές εξελίσσεται ή σε ατύχημα ελαφρύ ή σε δυστυχώς σε πολύ σοβαρό. Δεν έχουμε παιδεία ή έχουμε παιδεία και δεν τη μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Καταρχήν να πούμε ότι το πατίνι είναι ένα ευέλικτο μέσο, οικολογικό, οικονομικό, μπορώ να πω. Αλλά έχει κάποια προβλήματα. Ποια προβλήματα έχει? Δηλαδή κυρίως χρησιμοποιείται από ανήλικους. Όταν λέμε ανήλικους, δηλαδή τα πατίνια που είναι ως 6 χιλιόμετρα πρέπει να είσαι τουλάχιστον 12, έως 25 χιλιόμετρα πρέπει να είσαι τουλάχιστον 15. Τώρα αυτοί οι νεαροί συνήθως δεν έχουν ιδέα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βγαίνουν στον δρόμο χωρίς να ξέρουν τους κανόνες ασφαλείας και δεν μπορούν να προστατεύσουν ούτε τον εαυτό τους ούτε τους άλλους. Δηλαδή, τους βλέπουμε να μην τηρούν τον κώδικα. Δεν είναι στο δεξί μέρος του δρόμου. Ποδηλατόδρομοι δεν υπάρχουν. Τώρα για τις υποδομές μην συζητήσουμε, επειδή κυρίως τα πατίνια και τα ποδήλατα θα τα δούμε σε βόρειες χώρες όπου υπάρχει πεζοδρόμιο, ποδηλατόδρομος, δρόμος. Η Αθήνα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Ούτε ο Πειραιάς. Ναι, και βλέπουμε να κινούνται συνήθως στον δρόμο. Δεν φοράνε κράνος. Ξέρετε, μπορεί να πέσει κάποιος με πολλά χιλιόμετρα και να μην πάθει τίποτα, μπορεί να πέσει από την καρέκλα του και να μην είναι επιτόπου. Παίζει ρόλο το πού θα χτυπήσει. Τους βλέπουμε δύο πάνω στα μηχανάκια, στα πατίνια. Τους βλέπουμε με ακουστικά. Το βράδυ χωρίς φώτα ή χωρίς το γυλαικάκι που τους κάνει καλύτερα ορατή.
0: Αυτό που φωσφορίζει, λέτε.
1: Γενικά υπάρχει μια παραβατικότητα. Τώρα η αστυνομία, είδαμε, ξεκίνησε τους ελέγχους. Θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει πιο νωρίς. Γιατί στα υπόλοιπα που γίνονται έλεγχοι, δηλαδή στα αυτοκίνητα και στα μηχανάκια, είδαμε μια μεγάλη βελτίωση προς όφελες της οδικής ασφάλειας. Είδαμε μια μείωση των τροχαίων ατυχημάτων από το 24 στο 25 κατά 22%. Δηλαδή το 24 είχαμε 675 νέκρους, το 25 522. Είναι ένα σημαντικό έργο της ελληνικής αστυνομίας και δεν πρέπει να δυσανασχετούμε οι οδηγοί στους ελέγχους. Γιατί ο έλεγχος είναι προς όφελος της κοινωνίας. Πραγματικά είναι προς όφελος της κοινωνίας. Τώρα, μεγάλη ευθύνη έχουν η οικογένεια. Δεν γίνεται σε ένα παιδάκι 11, 12, 13 χρονών να του αγοράζεις ένα πατίνι και να τα αφήνεις ανεξέλεγκτο στον δρόμο. Καταρχήν απαγορεύεται ηλικιακά. Μεγάλη ευθύνη για τις οικογένειες. Δεύτερον, δεν έχουν, όπως είπα, ιδέα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και εδώ πιστεύουμε ως εκπαιδευτές ότι το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής θα πρέπει επιτέλους να μπει στα σχολεία. Το συζητάμε πάνω από 40 χρόνια. Είναι ένα μάθημα ζωής το να μάθει κάποιος να κυκλοφορεί, να μάθει να περπατάει. Εγώ δεν θα σας πάω μόνο στα πατίνια και στα ποδήλατα. Οι περισσότεροι
0: καλά το θέλετε,
1: να περπατάνε στον δρόμο. Έτσι, οι περισσότεροι δεν ξέρουν να περπατάνε στον δρόμο, τους βλέπουμε

0: αντί να χρησιμοποιούν το πεζοδρόμιο, να χρησιμοποιούν το δρόμο, να μην κινούνται κόντρα προς το ρεύμα κυκλοφορίας, να μην μπαίνουν στις διαβάσεις πεζών για να περάσουν απέναντι, να έχουν το κινητό προέκταση του χεριού, δηλαδή να περπατάνε και να κοιτάνε το κινητό. Οπότε δημιουργούνται συχνά πυκνά ατυχήματα. Γενικά θα πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα. Και η κουλτούρα αλλάζει με την παιδεία. Ξεκινάει από την οικογένεια, όπου οι γονείς θα πρέπει να είναι παράδειγμα για τα παιδιά. Πρέπει να μπει το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Θα ξεκινήσει από τον νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο, έτσι ώστε όταν βγαίνει στον δρόμο να περπατήσει, να κάνει ποδήλατο, πατίνι, να οδηγήσει, να έχει μια κουλτούρα και μια συμπεριφορά που θα είναι προς όφελος όλων μας.
1: Σας ακούω, δεν έχω πει τίποτα.
0: Λέω, μου θέλετε κάτι να με ρωτήσετε.
1: Τι να ρωτήσω. Κύριε Αντιπρόεδρε, είμαι εδώ ο κύριος Μολφέσης, ο συνάδελφος εδώ ηχολήπτης, ερχόμενος στο πρωί στο δημοτικό μας ραδιόφωνο εδώ 5,5 ώρα, σε κεντρικό δρόμο Συνειρών Πολυτεχνείου, είδε δύο πατίνια με νεαρά παιδιά χωρίς κράνος να περνάνε αντίθετα το δρόμο και παραλίγο να πέσουν πάνω σε μία μηχανή που οδηγούσε ένας άνθρωπος με τη γυναίκα του προφανώς ή τη σύντροφό του με κράνος και πήγαν να πέσουν πάνω τους. Τι να ρωτήσω. 5,5 το πρωί.
0: Ηρών
1: Πολυτεχνείου εδώ στο κεντρικό δρόμο του Πειραιά. Σαν να λέμε για παράδειγμα Βασιλή Σοφία στην Αθήνα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Αστυνόμευση. Τι να πω, αστυνόμευση, εξαιρετικά πρέπει να πάρουν νούμερα και τα πατίνια.
1: Δεν έχουν δηλαδή, νούμερα τα πατίνια.
0: Δεν έχουν νούμερα και δεν είναι και ασφαλισμένα. Και είναι πολύ σημαντικά και τα δύο, έτσι ώστε και με τα νούμερα μπορεί να τους καταγράψει κάποιος στην παράβαση. Και δεν υπάρχει και ασφάλεια. Δηλαδή, αν θα πέσει ένα πατίνι με 25 χιλιόμετρα σε πεζό, μπορεί να τον τραυματίσει πάρα πολύ σοβαρά. Ποιος πληρώνει? Αν πέσει ένα αυτοκίνητο σταματημένο, δεν πρέπει να πληρώσει τη ζημιά κάποιος.
1: Δίκιο έχετε.
0: Αυτό που είπαν οι υπουργοί και ο κύριος Χρυσοχοίδης αλλά και ο κύριος Σκυρανάκης, ότι θα έρθει η υποχρεωτική ασφάλιση για τα πατίνια, είναι κάτι που το υποστηρίζαμε σε κάθε δημόσια τοποθέτηση και πραγματικά πρέπει να γίνει. Τώρα, είπαν θα περιορίσουν και ηλικιακά. Δηλαδή κάποιος ανήλικος να μην μπορεί να οδηγεί πατίνι. Ενδεχομένως και αυτό να είναι θετικό μέτρο, αν και κάποιοι στα 16 τους, εκεί θα πρέπει ενδεχομένως να υπάρχει μια εξαίρεση, στα 16 τους βγάζουν δίπλωμα για μηχανάκι.
1: Αυτό θα σε έλεγα.
0: Βγάζει δίπλωμα για μηχανάκι 50 και κυκλοφοράει στον δρόμο. Δεν μπορεί να, αφού έχει δίπλωμα, να οδηγήσει πατίνι. Εκεί ενδεχομένως να υπάρχει κάποια εξαίρεση. Δηλαδή όταν έχει δίπλωμα να μπορεί να οδηγήσει και το πατίνι. Αλλά βασικό είναι εκπαίδευση, αλλαγή συμπεριφοράς, ασφάλιση των οχημάτων και αστυνόμευση. Όλα αυτά θα βοηθήσουν έτσι ώστε να έχουμε λιγότερα ατυχήματα. 400 τραυματίες πέρσι σε δημόσια νοσοκομεία και 2 νεκρούς. Είναι κρίμα και οι γονείς να παίρνουν στα παιδάκια τους ένα όχημα το οποίο ουσιαστικά έχει δύο μικρές ρόδες. Ενδεχομένως καθόλου αναρτήσεις. Πολλές φορές τα πειράζουν και τρέχουν και με ηλικιώδεις ταχύτητες και βγαίνουν στον δρόμο και σκοτώνονται και βγαίνουμε αφού γίνει το συμβάν να διορθώσουμε πραγματάκια. Θα πρέπει να τα προβλέπουμε και η πολιτεία αλλά και εμείς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε, που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Σαραντάκο.
1: Καλή σας ημέρα, Νίκος Γκρέτζελος, Αντιπρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πάμε σε διάλειμμα διαφημίσεις. Κουράγιο και υπομονή στους φίλους οδηγούς. Όπως η Ελένη που μας ακούτε από την Κάθο του Κηφισού και είστε μπλοκαρισμένοι. Μπλοκαρισμένοι στην κυριολεξία σε ένα δρόμο τσιμέντο. Όπως μας λέει, από τη Μεταμόρφωση μέχρι τα Ακτέλειο Σίων. Κουράγιο και υπομονή.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Λοιπόν, έχουμε και πληρωμές σήμερα, έτσι. Για να πάρετε χαρτί και μολύβι και ακούστε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας. Από σήμερα έως και τις 15 Μαΐου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Ενώ 14 Μαΐου θα καταβληθούν 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές του Οργανισμού Ασφάλειας Ελευθερών Επαγγελματιών. Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται 19 εκατομμύρια ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων. 1,5 εκατομμύριο σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 19 εκατομμύρια ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και 1.300 σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Στις σελίδες της ΔΥΠΑ αλλά και του ΕΦΚΑ μπορείτε να μπείτε για να δείτε τις πληροφορίες τις οποίες θέλετε. Και τώρα να σας δώσω και μια εικόνα για την κίνηση. Τι έχει αλλάξει από τις 8 παρατέταρτο μας θα πω κύριος Κίμωνας. Η ώρα είναι 10 παρα 20, περίπου 2 ώρες. Λοιπόν, μεγάλο μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, αλίμονο. 20 λεπτά καθυστέρηση και στην Αττική Οδό, προς Θεού τώρα. Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο και την Ελευσίνα, καθώς και στην περιφερειακή Ημιτού. Δυσκολίες έχουμε και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην οδό Αρδιτού. Αυτή λοιπόν η εικόνα σήμερα και στις γειτονιές. Από το Εγάλιο στη Νέα Ιωνία, αλλά και από το Ήλιον μέχρι το Περιστέρι στη Θηβών, έχει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Και ακόμα δεν είναι ούτε 10, είναι 10 παρά 20. Περιμένουμε και τον Λουκάν Έθερο να μας πει τα νέα. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε μέχρι τις 10.

Λοιπόν, προσέξτε και ένα άλλο θέμα σημαντικό. Μαϊμού περιπολικά στους δρόμους της Αθήνας. Το φαινόμενο που έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, θα το δούμε αύριο αυτό, χρησιμοποιούν συμβατικά οχήματα φάρους, σαν να φαίνεται είναι περιπολικά, με στόχο να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση κατά την κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας. Αν δεν ξέρω, θα το έχετε δει και εσείς πολλές φορές εδώ, βάζουν ψεύτικους φάρους για να φεύγουν από τα μπλόκα, για να μπορούν να μπαίνουν στη ΛΕΑ και όλα αυτά. Και τώρα λοιπόν, μάλιστα και είναι και αίτη πολλών ατυχημάτων που γίνονται αυτών και ιδιαίτερα έτσι προκλητικών συμπεριφόρων. Για το λόγο αυτό λοιπόν, η αστυνομία προσπαθεί να υιοθετήσει ένα σχέδιο για να εντοπίζει αυτά τα μαϊμού περιπολικά, καθώς είναι κίνδυνος θάνατος, έτσι. Βάζουν δικούς τους φάρους και κινούνται να έχουν προτεραιότητα και επιβάλλουν επί της ουσίας τους δικούς τους κανόνες στους δρόμους. Μιλάμε για τα φοβερά πράγματα, έτσι. Οι ιδιώτες συνειδητά εκμεταλλεύονται και παραβαίνουν την νομοθεσία. Κατάλαβες. Προσέξτε τώρα. Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ως οχήματα άμεσης ανάγκης θεωρούνται μόνο εκείνα που φέρουν ειδικά μπλε ή ερυθρά φώτα. Έλα όμως εδώ που τα μπλε επιτρέπονται αποκλειστικά σε οχήματα της αστυνομίας, των νοσοκομιακών και των στρατιωτικών και λιπενικών αρχών, τα ερυθρά φώτα χρησιμοποιούνται από την πυροσβεστική, τις υπηρεσίες δασών, αλλά και τα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών σε δίκτυο, όπως της ΕΙΔΑΠ για παράδειγμα ή της ΔΕΗ. Έλα όμως ότι βάζουν και άλλοι τώρα αυτά τα φώτα. Έλα να δεις τι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε νεότερα μέσα στις επόμενες ημέρες γι' αυτό, καθώς ήδη έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 520 περιπτώσεις τέτοιων αυτοκινήτων τα οποία χρησιμοποιούνται. Εδώ έχει πρόστιμο, έτσι. 150 ευρώ και αφαίρεση άδεια οδήγησης για 40 μέρες, για ποιον δεν το ξέρει. Θα ενταθούν οι έλεγχοι και σε αυτό.

0: 10 παρατέταρτη η ώρα, τελευταία ενημέρωση για την κίνηση, φίλες και φίλοι. Έχει γίνει ένα τροχαίο στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Δύο αυτοκίνητα έχουν συγκρουστεί, υλικές ζημιές. Προσπαθούμε τώρα να μεταφέρουμε τα αυτοκίνητα δεξιά, έτσι ώστε να εκτενωθεί η κυκλοφορία και να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Άλλα προβλήματα δυστυχώς αυτή τη ζωή δεν αποκαθίστανται. Κατάλαβες, να έχεις να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ 5 αγώνες. 5 αγώνες να έχεις να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ. Να παίζεις πρωτάθλημα, να παίζεις κύπελο, να παίζεις παντού, να είσαι καλύτερος στα δύο παιχνίδια τελευταία τουλάχιστον που έπαιξες και να μην μπορείς να τους κερδίσεις. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Και να πανηγυρίζεις τον γκολ του Τετέ στη Φιλαδέλφεια. Τι μου το βάζεις μπροστά με στην πόλη να το βλέπω.
1: Καλημέρα, ποιο?
0: Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Τι μου το βάζεις.
1: Καρουζέλι.
0: Καρουζέλι. Μπράβο. Καλημέρα, Λουκά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, όλα καλά. Καλό σου καιρό.
1: Ωραίο
0: Σαββατοκύριακο. Ήμουν χθες. Α, να σου πω ότι χθες πήγα και στη γιορτή της μητέρας στο Δημοτικό Θέατρο και στην ιστορία με τα μαλλιά του Δήμου. Με τον...
1: Πέρασα
0: και
1: εγώ.
0: Έκανα και ρεπορτάζ για το Στάρ και
1: πέρασα. Ναι, πέρασα λίγο νωρίτερα.
0: Μιλήσαμε, ναι, και με το Δήμο.
1: Φεύγοντας από Πασαλιμάνι πηγαίνοντας
0: Σύνταγμα. Πήγα και στη γιορτή της μητέρας.
1: Δεν σε είδα όμως την ποδηλασία.
0: Δεν προλάβα να πάω στην ποδηλασία. Τελείωσα όλα, πήγα να μοντάρω, να κάνω ένα live και να πάω μετά στο γήπεδο.
1: Πραγματικά, να σου πω κάτι, έχουν πραγματοποιηθεί τελευταία πολλά χρόνια αρκετές αθλητικές δράσεις, ναι, στο κέντρο της πόλης. Χθες αυτό το event, η προεκκίνηση δηλαδή του πέμπτου και τελευταίου etap του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, το Day Tour of Hellas, όπως είναι η επίσημη ονομασία, ήταν πραγματικά ένα πραγματικά σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Από νωρίς το πρωί στην πλατεία Κανάρη, οι ποδηλάτες, οι προπονητές τους, η δημοτική μας αρχή, ο Γιάννης Μόραλης, οι συνεργάτες του, όλοι εκεί. Και ήταν πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο και ο κόσμος βρέθηκε δεξιά και αριστερά του δρόμου για να μπουστάρει τους...
0: Σε ψυχώσει.
1: Να τους εψυχώσει. Ναι, υπάρχει και αυτή πάρα πολύ ωραία η ελληνική έκφραση. Έχουμε κολλήσει, έχουμε γίνει και εμείς μπασκετικοί. Ναι, έχουμε κολλήσει από τους μπασκετικούς που χρησιμοποιούν τις Αμερικανιές. Λοιπόν, και βέβαια, αυτό το οποίο έχει σημασία, Γιώργο, είναι να τονίσουμε ότι ήταν και το φινάλε, δηλαδή ο τερματισμός με χιλιάδες κόσμου να έχουν κατακλείσει το Σύνταγμα, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Στο Σύνταγμα βρέθηκε επίσης ξανά ο Δήμαρχος, ο Γιάννης ο Μοράλης, ο οποίος έκανε και μία από τις απονομές. Ωραίες εικόνες και νομίζω ότι θα μας ξανατιμήσουν οι υπεύθυνοι της Cycling Hellas με μια παρόμοια κίνηση την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Τι άλλο είχαμε το Σαββατοκύριακο? Είχαμε το χθεσινό 1-1 στο Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό να παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο για το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Έπεσε ξανά, ξέρεις τι, εγώ θα διαφωνήσω πάρα πολύ με αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι λένε έχασε γκολ Ολυμπιακός σε αυτά τα δύο παιχνίδια.
0: Όχι, δεν έχασε γκολ Ολυμπιακός, έχασε γκολ Ολυκαμπή.
1: Κάτσε, περίμενε, δεν είναι μόνο Ολυκαμπή και που δεν σε έχασε.
0: Από αυτό είναι εξαπαιτήσει όμως και το κάνεις και συμβόλαιο πλούσιο.
1: Και ο Τσικίνιο. Κάτσε τώρα, δηλαδή για όλα τα δεινά του Ολυμπιακού φταίει ο Ελκαμπέ.
0: Όχι.
1: Έχει τελική ανάλυση, θα σου πω κάτι. Εφόσον βλέπει ο Μεντιλίμπαρο ότι έχει επιστρέψει από ξεζουμισμένος
0: από τότε που επέστρεψε είναι το θέμα.
1: Από το Κόπα Αφρικα και τα λοιπά, ας τον αφήσει και λίγο στον πάγκο. Καταλαβαίνεις, δηλαδή μην ρίχνουν όλα τα ανάθεμα στον Αγίου Πελκαμπέ. Ξέρεις, ο επιθετικός θα περάσει και την περίοδο της δυστοκίας του. Όμως, εγώ άλλο θέλω να πω ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε τόσο στη Τούμπα και πολύ περισσότερο δε χθες, σε ένα πραγματικά κολλασμένο Καραϊσκάκι.
0: Ναι.
1: Είναι και ο Παβλένκα. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχασε ο Ολυμπιακός ευκαιρίες, τις έστελνε στα πουλιά ή δεξιά και αριστερά. Σημάδευαν σωστά. 25 ηλικίες, 8-9 πήγαιναν στην εστία. Τα βγάζει ο Παβλένκα, ο Γιώργη Παβλένκα. Κάνει, πιστεύω, τις δύο καλύτερες εμφανίσεις του
0: Ολυμπιακού. Τι έκανε.
1: Σε αυτά τα δύο κολλητά παιχνίδια. Τώρα, αν κάτσουμε σήμερα την επομένη του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ να ψάξουμε να σας αρχαιολογήσουμε ποιο ήταν τα προβλήματα, ποιο ήταν το πιο σημαντικό, το λιγότερο σημαντικό, νομίζω ότι δεν θα βγάλουμε άκρη. Αυτοί οι οποίοι πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις, νομίζω ότι εδώ και καιρό έχουν εντοπίσει αυτά τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν. Το είπε και χθες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε την αναμέτρηση ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είπε: έχουμε δύο παιχνίδια μπροστά μας. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει μπλέξει το εξής. Μπορεί να ξεκινήσει 23 Ιουλίου στα προκριματικά του Europa League. Δηλαδή, έχει μπροστά του δύο μάτς, τα οποία Ξέρεις, είναι και μάτς γοήτρου τώρα για τον Ολυμπιακό. Παίζει την Τετάρτη με τον Ιόνιο του αντίπαλου, τον Παναθηναϊκό. Και πάει την Κυριακή στο γήπεδο της φετινής πρωταθλήτριας Ελλάδας, της ΑΕΚ. Και θα θελήσει και εκεί να πάρει και το τρίποντα, αλλά είναι και πάλι θέμα γοήτρου να νικήσει την ομάδα που τον αποκαθιλώνει από το θρόνο του πρωταθλητή Ελλάδας. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ αθόρυβα, ξέρεις, με μεθοδικότητα και όλα τα υπόλοιπα, κατάφερε, κάλυψε διαφορές, δημιούργησε διαφορές και βέβαια στο φινάλι του πρωταθλήματος φάνηκε περισσότερο έτοιμη, κυρίως ψυχολογικά και πνευματικά, η ομάδα του Νίκολιτς. Χθες μάλιστα είχαμε και έτσι μια συναρπαστική τροπή, γιατί είδες, βάζει τον γκολ Ολυμπιακός, ταυτόχρονα ανοίγει το σκορ ο Τετέ. Και εκεί πέρα είναι που το Καρεσκάκη πραγματικά σου κάθηκε στον αέρα. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ στην δεύτερη τελική του ευτύχησε να πετύχει γκολ. Σε ένα γκολ πάλι με πολλά λάθη από όλους και από όλα.
0: Ο Κωστίνια πού ήταν?
1: Ο Κωστίνια ήταν εκεί πέρα. Εντάξει, έχασε τη διπλή κόντρα. Ένας με δύο βρέθηκε πάλι. Ο Ντέλιας έχει πάει και έχει τρυπώσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Τον κυνηγάει από πίσω ο Ντάνι Γκαρθία, τα στόπερ αλλού μέσα στη... Δηλαδή έγιναν λάθη. Αν μπει γκολ πρέπει να γίνουν και λάθη. Λοιπόν, εκεί πέρα είναι που γίνεται το καταπληκτικό αυτό. Μετά ήταν αρκετή ώρα τα δύο παιχνίδια στην ισοπαλία που σήμαινε ότι θα μπορούσαμε στο τέλος να έχουμε και τριπλή ισοβαθμία και να πάει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟ με καλύτερη μεταξύ παιχνίδια των τριών. Και ήρθε τον γκολ του Ζωάο Μάριο στο φινάλε.
0: Χασομένη και πάλι.
1: Ναι. Αυτό κάνει συναρπαστικό και το ποδόσφαιρο, βρε Γιώργο.
0: Ωραία, εσύ μπορεί να φταίνει χθες. Μπορεί να φταίνει λοιπόν, θα γίνει.
1: Μετά το διασκέδασα. Ξανατραγούδησε το. Πώς λένε το τραγούδι, το Να μ' αγαπάς. Αγάπαμε. Ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Μάριος Ηλιόπουλος. Τώρα το εντυπωσιακό ποιο είναι. Το έχουμε ξαναπεί. Έχει από τη μια πλευρά τον Παναθηναϊκό, τον Αλαφούζο.
0: Τον Τρίτο Πέμπτη.
1: Πόσα χρόνια.
0: Άτιτλος.
1: Στον Παναθηναϊκό. Να έχει βάλει ο άνθρωπος λεφτά. Έχει ξεχρεώσει, έχει κάνει, έχει ράνει. Και μέσα σε δύο χρόνια ο Λιόπουλος πήγε και παίρνει πρωτάθλημα. Ο Λιόπουλος σε δύο χρόνια πήγε και παίρνει πρωτάθλημα. Και αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, αν δεις τίτλους και όλα τα υπόλοιπα, η δεύτερη, καλά, μακράν η πιο επιτυχημένη ελληνική ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν το συζητάμε. Η δεύτερη πιο επιτυχημένη ομάδα πλέον είναι η ΑΕΚ. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να δουν και στον Παναθηναϊκό. Τώρα η επόμενη μέρα σου είπα. Με αυτό ξεκίνησα, ότι η επόμενη μέρα θα έρθει μετά την Κυριακή. Μετά την Κυριακή.
0: Σε μια εβδομάδα.
1: Σε μια εβδομάδα που θα αρχίσει. Θα αρχίσουν και πέρα να γίνονται ζυμώσεις για το πώς θα είναι η ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ποιος θα είναι πού. Ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Τι βλέπεις.
1: Δεν μπορώ να δω. Τώρα να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν έχω κάποια πληροφορία. Βγαίνουμε να λέμε τώρα.
0: Θέμα προπονητή δεν υπάρχει.
1: Ορθέ.
0: Θέμα προπονητή.
1: Δεν φαίνεται αυτή.
0: Το είπε και ο ίδιος εχθές.
1: Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει. Να τίθεται. Και κοίταξε να σου πω κάτι. Ο Μεντιλίμπαρ, αυτό το οποίο ζητάς από τον προπονητή είναι το εξής. Ότι εκεί πέρα που η ομάδα κάπου ασθμένη να βρει τρόπο να την ξαναφέρει στα επιθυμητά της αγωνιστικά στάνταρ. Το έχουμε δει στα τελευταία μάτς. Ο Ολυμπιακός παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Τώρα τι θα κάνει με την Λιμπαρά, μπει μέσα να βάλει και γκολ. Δεν το κάνει όταν ήταν ποδοσφαιριστής. Το κάνει τώρα που είναι προπονητής.
0: Εσύ τι βλέπεις. Βλέπεις αλλαγές σημαντικές στο ρόστερ ή...
1: Ωραία, θα σου πω το εξής. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θέλει ένα στόπερ. Βλέπετε Φράι. Θέλει ένα στόπερ εκεί πέρα, δηλαδή τον ποδοσφαιριστή που θα σου κάνει τη διαφορά εντός και εκτός συνόρων. Θέλει σίγουρα αλλαγές στα άκρα και στην άμυνα και στην επίθεση. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το Ποντένσε. Χθες ο Ποντένσε κάνει καταπληκτικό ημιώρο, το καλύτερο μισά. Δεν ζαλίστηκε. Χτύπησε. Τον έχει σπρώξει ο Ζεύκοβιτς. Τους έχει σπρώξει πέρα. Χτυπάει στον Μπρούνο και χτυπάει και το κεφάλι του στο έδαφος. Θέλει λοιπόν αλλαγές στα εξτρέμ Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι χρειάζεται. Αν δεν ψάξουν να βρουν κάτι άλλο σέντερ φορ, σίγουρα ο Γιάρεμτσουκ δεν είναι πολυτέλεια. για το ρόστερ του Ολυμπιακού και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα κομβικό σημείο του γεγονός, δηλαδή ότι δεν τον εμπιστεύτηκε πολύ ο Μεντιλίμπαρ, ζήτησε, έφυγε τη στιγμή που...
0: Είχε πάρει παιχνίδια πέρσι όμως.
1: Ακριβώς, έχοντας εικόνα το ότι έχει γίνει πέρσι. Και επίσης σίγουρα χρειάζεται έναν παίκτη στη μεσαία γραμμή, έναν box-to-box ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να γλυκάνει και να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις.
0: Φορτούνιλες.
1: Ο Φορτούνιλες, αν έρθει, θα έρθει για τα άκρα.
0: Για τα άκρα.
1: Ναι, δεν θα τον αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ. Αν έρθει. Το πιθανότερο είναι να έρθει. Παναλάβω αυτό που σου έχω πει εδώ και καιρό, το 7 γι' αυτό δεν το έχει πάρει κανένας το 7 στον Ολυμπιακό, γιατί είναι του Κώστα Φορτούνη. Μιας και μιλάγαμε για ΑΕΚ πριν πρωτάθλημα, έπαθε και την γκάφα του αιώνα στο μπάσκετ η ΑΕΚ. Ξαφνικά στο BCL, στο Basketball Champions League, με μέτριες ομάδες, γενικά είναι μέτριο το επίπεδο και το είδαμε, ίσως η πιο μέτρια το outsider ομάδα έκανε την απόλυτη ανατροπή απέναντι στην ΑΕΚ. Κέρδιζε 20 πόντους διαφορά η ΑΕΚ στον τελικό του Final Four της Μπανταλώνα και τελικά έχασε από την Ρίτας. Σε μια διοργάνωση όπου εκεί πέρα που πραγματικά πρέπει οι άνθρωποι της ΑΕΚ να χτυπάνε το κεφάλι τους, το ξέρεις, πρώτον από όλους το Σάκοτα, έχει ξεπαστρέψει όλες τις ισπανικές ομάδες και χάνει τώρα από την Ρίτας. Χθες ο Εθνικός δεν τα κατάφερε στην Πετρούπολη, έχασε και από τον Άρη Πετρούπολης, έχει μείνει με 2 πόντους. Αλλά έγιναν πράγματα και θαύματα στο άλλο παιχνίδι, στο πύργο Ζάκυνθος. Είναι 1-0 στο 75. Δίνεται ένα πέναλτι το οποίο το αμφισβήτησαν οι άνθρωποι του πύργου. Ισοφαρίζει Ζάκυνθος. Πανηγυρίζουν μπροστά από το σημείο που είναι η πιο θερμόημη οπαδή του πύργου. Οι παίκτες Ζακύνθου έφυγαν, δεν είναι υπερβολή, εκατοντάδες μπουκάλια. Ένα από αυτά βρήκε έναν από τον ποδοσφαιριστή της Ζακύνθου. Και δεν μπορούσε να σηκωθεί από το έδαφος. Σηκώθηκε και μετά ξανάπεσε. Τι θα γίνει θα το αποφασίσει ο αθλητικός δικαστής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Τώρα το πιθανότερο είναι ότι θα μηδενιστεί ο πύργος. Βάσει εικόνας, οι ομάδες οι οποίες μέχρι τώρα δείχνουν πιο κοντά στην άνοδο είναι ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκυνθος. Ο Εθνικός έχει ελπίδες, αλλά θα πρέπει να κερδίσει τον πύργο στο Μοσχάτο και εκτός έδρας στη Ζάκυνθο.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαλφέση. Κύριε Λουκά, καλημέρα σας, γεια σας, καλή εβδομάδα σε όλους.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συναγερμός στις αστυνομικές αρχές Κορίνθου. Εντοπίστηκε άνδρας με τραύμα από πυροβολισμό. Νεκρός σε εγκαταλειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Βρέθηκε νεογέννητο βρέφος. Συνελήφθη η μητέρα. Σε καραντίνα 45 ημερών τσοατικών. Ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με το Χανταϊό. Ο συμπολίτης μας είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Η νέα ανάρτηση Γεωργιάδη. Σε Αχαΐα και Ηλία σήμερα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για τα 10 κρούσματα φυματίωση σε αλλοδαπούς εργάτες γης από το Νεπάλ. Ξεκινά η χνηλάτιση επαφών. Ενεργοποιούνται από σήμερα 2 πύλες ελέγχου και μηχανήματα ακτίνων X-ray και στις 2 εισόδους στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών. Έλεγχο του ορμούς και διατήρηση πυρηνικών ζητεί το Ιράν στην απάντηση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο Τραμπ. Στις Βρυξέλλες, ο Γεραπετρίτης για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ μετά την νίκη της με 2-1 επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία στον ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δύο στροφές πριν το φινάλε των play-offs στη Στίχημαν Super League. Εθρίως με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άλλαζω. Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1 90,4

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα το ιατρικό ανακοινωθέν από το Αττικόν για την υγεία του 70χρονου Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου με Χανταϊό. Η χνηλάτιση επαφών κρουσμάτων φυματίωσης αλλοδαπών εργατών γης ξεκινά σε Αχαΐα και Ηλία, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Σε καλή κατάσταση η μαθήτρια που προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδα στο ΕΠΑΛ Μυρών. Έρευνες στο ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό σωρού άνδρα ομολόγησαν την εμπλοκή του στη δολοφονία 2 εκ των 4 συλληφθέντων. Ενεργοποιούνται από σήμερα 2 πύλες ελέγχου και μηχανήματα ακτίνων X-ray και στις 2 εισόδους στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών. Έλεγχο του ορμούς και διατήρηση πυρηνικών ζητεί το Ιράν στην απάντηση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο Τραμπ. Στις Βρυξέλλες ο Γεραπετρίτης για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωταθλήτρια Ελλάδα η ΑΕΚ μετά την νίκη της με 2-1 επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία στον ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 2 στροφές πριν το φινάλε των play-offs της Στίχημαν Super League. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 11 του Μάη και στα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα η Κατερίνα Δελγιάννη που τρώει μια φωκάτσια, η Μαρία Δελόγκα, ο κύριος Σιφνιός, ο Κοκαλίδη και ο κύριος Φανουργάκης στο στούντιο. Τι να σου πω παιδάκι μου, μια ώρα έχουμε, δεν μπορεί κανείς να κρατηθεί σε αυτή τη μία ωρίτσα.
1: Εσύ μου το πήρες αυτό το τεράστιο. Τι να κάνω.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το φας τώρα.
1: Πότε να το φάω.
0: Κατάπιε, πρέπει να κάνουμε την εκφώνηση της εκπομπής μας.
1: Καλημέρα Μαρία μου, καλή εβδομάδα.
0: Πολύ καλή εβδομάδα. Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Και γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Κύριολος και ο Μεθοδία.
1: Τι κάνει η Taylor Swift.
0: Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς.
1: Ναι, τραγουδάει. Είσαι η μόνη που την είδες.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω γιατί μιλάς. Εγώ ξέρω μόνο ότι.
1: Ξέρω, σταλιάζαμε όλοι και περιμέναμε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί μιλάτε.
1: Τίποτα.
0: Αυτά είναι φήμες.
1: Δεν ισχύουν δηλαδή τα.
0: Δεν ισχύει τίποτα. Δεν είναι φήμες.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Κυρία Ελληνίδου με τον Δημήτρη μας.
0: Αχ, τα παιδιά μας.
2: Ξέρετε αυτό ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Εσόρουχου.
0: Για τους πνιγμούς, είπατε, πρόεδρε.
1: Τι σημαίνει να φοράμε ή να μην φοράμε που είναι παγκόσμια μέρα.
2: Δεν το κατάλαβα αυτό, αλλά είναι παγκόσμια μέρα εσόρουχου. Για ψάχτε να δεις.
0: Θα ψαχτούμε. Σε άλλα νέα, Ρία Ελληνίδου και Αλεξάνδρου. Έτσι κάνουν διάφορα.
2: Τι κάνανε.
0: Γράφουν σχόλιο ένα τον άλλον.
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Όταν θα χωρίσουν αυτοί, γιατί θα χωρίσουν.
0: Έλα μωρέ, σταματήστε.
1: Τι θα κάνει αυτή, γιατί αυτό είναι γνωστό να βρει μια άλλη και θα κάνει τι δουλειέ.
2: Ναι. Τι θα κάνουνε. Αυτό χωρίζει, θα χωρίζει, είναι σίγουρο.
1: Εγώ την έχω την απορία.
2: Για πες μας εσύ, αρχισυντάκτη Α, τι θα κάνουν όταν χωρίσουν.
1: Τους χωρισμένους.
2: Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι. Το ξέρατε εσύ τόσο καιρό ότι έχουμε ένα ταλέντο ανάμεσά μας.
0: Α, εγώ βέβαια. Εγώ σας το είπα πρώτη. Μιλάτε για τον κύριο Φανουργάκη, το γνωστό μουσικό. Αν μιλάτε για αυτό, εγώ σας το είπα. Είναι
2: γνωστός μουσικός. Πασίγνωτο οργανοπαίκτη, παίζει λαούτο. Ε, τα λέω καλά. Σε μια τετραμελή ορχήστρα. Σωστά. Ε, τα λέω πολύ καλά. Λες και μαντιναδές. Πες μας μία. Ό,τι να είναι.
1: Για τη Ρία Ελληνίδου και τον Αλεξάνδρο, εγώ θέλω.
2: Για την... Έλα, πες μία μαντινάδα. Και εγώ μία μετά.
3: Μία μαντινάδα, ε.
2: Ναι.
3: Σκέψουν να έρθει μια εποχή να αλλάξουν οι ρόλοι.
2: Ναι, θα κάνω.
3: Να είσαι για μένα τίποτα και εγώ η ζωή σου όλη.
2: Και εγώ η ζωή σου όλη. Αυτό.
1: Πόσο θες να λέει.
4: Άμα δεν τα πω κι άλλες πρέπει να μου δώσεις κανείς παιδιά.
2: Θα πω κι εγώ μια παιδιά.
0: Όπα.
2: Θα κοιτάω κάπου αλλού για να μην παρεξηγηθώ. Θάλασσα είναι τα μάτια σου.
1: Είπες θα κοιτάς αλλού και κοιτάς τον άνθρωπο.
2: Δεν γελάει. Θα κοιτάξω αυτόν εκεί τον άνθρωπο που είναι σοβαρός. Θάλασσα είναι τα μάτια σου. Ήλιος τα μαλλιά σου. Δεν ξέρω από ποιήση. Μ' αρέσουν τα μημές σου.

0: Το βασικότερο.
1: Βεβαίως.
0: Το πιο βασικό από όλα, καταρχήν, να πούμε ότι 11.30 ώρα είναι η συνέντευξη τύπου για τις ημέρες θάλασσας στον Πειραιά. Σημαντικότατο.
1: Πάρα πολύ. Γιατί είπαμε ότι είναι το σαν σήμερα. Στην ατζέντα της ημέρας. Είναι γιατί είναι η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Οπότε συνδέεται η θάλασσά μας.
0: Σωστό, σωστό. Το άλλο μεγάλο γεγονότο που θα συμβεί σήμερα είναι ότι σε περίπου 40 λεπτά γίνεται κλήρωση για το πάρα πολύ ωραίο δώρο που έχουμε κάνει για δύο άτομα που θα κερδίσουν μια κρουαζιέρα.
1: alldaycruise.net. Όσοι θέλετε να λάβετε μέρος, όσοι προλαβαίνετε, γιατί προλαβαίνετε ακόμα λίγο, πρέπει να μπείτε στο Instagram του κανάλι 1 και All Day Cruise, follow, like και ένα tag κάτω από το post που έχουμε και καλή επιτυχία σε όλους. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, να το πούμε και αυτό, αλλά να πω και κάτι ακόμη. Είναι πάρα πολύ προσιτό αυτό σαν εμπειρία που μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας. Εννοείται ότι ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει θα βιώσει μια τρομερή εμπειρία μέσω της εκπομπής μας και του καναλιού 1. Αλλά δεν είναι μακριά αυτό το δώρο. Έτσι, μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας στον εαυτό μας ή στην παρέα μας. Ή να μας το κάνει και κανένας άλλος, τέλος πάντων.
0: Κατένα κάνει φασαρία. Να αποβληθεί, κυρία.
1: Σώστε την κύριε Φεσσαλία.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι, μην τη σώσει. Πες τα σοβαρά τώρα, Κατερίνα Μαρία.
1: Όχι, όχι, να τη σώσουμε.

0: Τι κάνει.
1: Καλημέρα να πούμε στον Αστέρη, το μεγαλύτερο θαυμαστή της Κάτιας. Αστέρη, όμως, μία μέρα δεν ήρθε η Κάτια και άρχισε αλλού να τα λες.
2: Όχι, όχι, έλα να τον υπερασπιστώ τον άνθρωπο. Ήταν η ώρα που βγαίνει η Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και δεν εμφανίστηκε η κοπέλα, ήμασταν εμείς.
1: Και σου λέει θα τα πω στους άλλους, δεν πειράζει.
2: Μα νόμιζε ο άνθρωπος ότι τα στέλνει στην Κάτια, βρε Κατερίνα.
3: Δεν ξέρουμε που είναι η Κάτια, παιδιά.
2: Λοιπόν, παιδιά.
1: Η Κάτια Δελγιάννη είναι εδώ.
3: Α.
2: Μην λες τέτοια και παραπλανείς τον κόσμο. Κατερίνα Δελγιάννη έχουμε εδώ και η Κάτια Ταραμπάνκο θα είναι αύριο κοντά μας. 10 με 11 κανονικά στο ραντεβού της.
1: Σίγουρος ακούω.
2: Γιατί κάνεις και κάτι ape shit όταν μπαίνεις μέσα. Κανόνισε, γατουλά.

0: τρομακτική. Αφού σας τα έλεγα, το κάνουν στις γιορτές και στα γενέθλια, το κάνουν τώρα και στη γιορτή της μητέρας. Δηλαδή, αντί να εύχεται το παιδί και να λέει, που και αυτό τρελό είναι τώρα, γιατί είναι η μάνα σου μέσα στο σπίτι και σε αρχίζει και γράφει στο Instagram την καλύτερη μητέρα του κόσμου και όλα αυτά.
1: Λες και αν δεν γράψεις, δεν είναι καλή μαμά.
0: Και οι άλλες μετά λένε μόνες τους, εύχονται στον εαυτό τους. Είμαι ευλογημένη που σε έφερα στον κόσμο, δηλαδή αυτή αυτογιορτάζει μετά.
1: Έχει ξεκινήσει μια εβδομάδα πριν αυτό, που έχουν ανεβάσει όλες οι γνωστές φωτογραφίες εγκυμονούσες. Και γράφει στο Instagram, υπάρχει ένα τέτοιο που μπαίνεις μέσα και βγάζει, πρέπει να κάνεις και εσύ αυτό το repost, ας πούμε, ανέβασε τη φωτογραφία όταν είσαι έγκυος.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τι παθαίνω εγώ με αυτά όλα.
2: Ποια είναι έγκυος?
1: Α, έχεις ψωμάκι?
2: Ναι.
1: Έχεις ψωμάκι.
2: Εσύ ξέρεις ποια είναι έγκυος. Λοιπόν, βάλει διαφημίσεις και μην πεις τίποτα. Όχι, όχι, δεν θα πεις τίποτα. Εσύ ο ψηλέ δεν θα πεις τίποτα. Θα περιμένεις να δούμε αν θα βρούμε.
1: Ελληνίδα είναι ή ξένη?
2: Ελληνίδα. Εντάξει, την Ελλάδα είναι.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Ποια είναι έγκυος, παιδιά?
1: Μα πείτε από δύο η κάθε μία, κάθε ένα ζωτάνο, αυτό το βρίσκεται. Είναι από το showbiz του καλλιτεχνικού χώρου.
0: Εγώ είπα τη Βανδύ, δεν το βρήκα. Showbiz του καλλιτεχνικού.
2: Μπάρκα.
1: Όχι.
0: Και εσύ το ξέρεις.
2: Εσύ τώρα λέει πώς το κατάλαβες.
0: Μας βοηθάτε λίγο. Ωραία, δώσε μας και μας αυτό το στοιχείο. Εντάξει, παιδιά, θα μας το πείτε σε ένα λεπτό.
2: Δεν είναι σωστό που κάνετε.
0: Δεν είναι τραγουδίστρια.
2: Α, το είδα. Όχι, όχι, το είδα χθες. Στο TikTok.
0: Πες το.
2: Αναστασία Γιούσεφ.
1: Μπράβο.
2: Θα κάνει το Γιουσουφάκι.
1: Μπράβο.
0: Τι είναι αυτή?
2: Η Αναστασία Γιούσεφ. Το είδα, μου το πέταξε χθες στο TikTok, παιδιά. Δεν το πίστευα, νόμιζα ότι ήταν.
0: Ναι, το θέμα δεν είναι ποια είναι έγκυος. Το θέμα είναι ποιος είναι ο πατέρας.
2: Όχι, τι εννοείς, ο σύντροφος εννοείς ότι δεν τον ξέρουμε.
0: Έχει, δεν ξέρω.
2: Δεν έχει βγει να το πει η κοπέλα ποιος είναι.
0: Ο Γιούσεφ.
2: Παιδιά, συγγνώμη. Θα κάνει η Γιουσουφίτσα. Μπράβο, να είναι καλά το κορίτσι, να το χαίρετε. Γιατί, τώρα γιατί μιλάτε όλοι?
1: Ναι.
2: Τώρα γιατί δεν μιλάτε?
1: Το βρήκες ή το είχες δει?
2: Το είδα χθες το βράδυ, μου το έβγαλε χθες στο TikTok.
1: Είναι νίκιος, το ανακοίνωσε χθες, παιδιά. Είναι νίκιος, για να σας ειδήσω.
0: Αλλά δεν την ξέρω, αλλά μήπως είναι influencer και το
2: κάνει
0: για τους
2: χορεύτριας. Ξέρεις, παιδί μου, την κοπέλα.
1: Δεν ξέρω με τη Γιούσεφ.
2: Αστεράκια μου.
0: Παιδιά, μήπως το κάνει για τους followers.
1: Τι έμεινε εκεί για τους followers?
0: Όχι, δεν έμεινε, λέει ότι έμεινε.
1: Αφού και κοιλιά.
0: Ωραία, ο σύζυγος που είναι.
1: Τι πράγμα μας πήγε το
0: σύζυγο. Εγώ είμαι παραδοσιακός τύπος, είμαι στην Ελλάδα, θέλω να δω το σύζυγο, τον πατέρα του παιδιού.
1: Κοίτα τι.
0: Έλα, σταματήστε.
1: Εντάξει, μπορεί ρε παιδί μου να μην είναι, γιατί και άλλες οι κυρίες που έχουν σχέση και τα παιδιά δεν τον δείχνουν το σύντροφο.
2: Να
1: το. Γιατί να τον δείξουν?
2: Πολύ όμορφη.
1: Συγγνώμη, ο σύντροφος της Θεοδωρίδου είναι 45 χρονών.
0: Ναι, τον είδα εγώ live και είναι πολύ ωραίος. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο, παιδιά, και εμένα έτσι έχει γίνει.
2: Τον είδες, αλλά δεν μου είπες να κάνει κανένα προξενιό σε μένα.
0: Ακούστε με λίγο. Και εμένα έτσι έχει γίνει κοιλιά μου και δεν είμαι έγκυος. Μήπως δεν είναι έγκυος ο Γιούσεφ και απλά έφαγε.
2: Αφού το δήλωσε η κοπέλα. Επίσης, το Πάσχα έχει περάσει, Κατερίνα.
0: Θα σου πω.
2: Λοιπόν, είναι πανέμορφη, Μανώλη.
0: Εγώ που γίνησα τη Γιούσεφ, αμφιβάλλω, λέει.

0: Και τι σημαίνει σ' αγαπώ?
1: Καλημέρα στον Κωστή, εννοείται, στον αγαπημένο μου. Πού είναι ο Κωστής? Είναι στην Κρήτη, έχει πάει στη Μύκονο.
2: Είναι στη Μύκονο και ετοιμάζεται για τη σεζόν του, έχει ξεκινήσει η σεζόν.
1: Οπότε
2: του.
1: Τα χαιρετήσματά μας στη Μύκονο, αλλά συγκεκριμένα στον Κωστή, όχι γενικά στη Μύκονο.
2: Και σε όλη την ομάδα του Γκρεκοτέλ και τους φίλους μας που δουλεύουν εκεί.
1: Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα, παιδιά, με την Eurovision? Γιατί πολλοί φαβοροί μας λένε. Μας λένε πολύ φαβοροί. Αλκίνο, πώς τα βλέπεις εσύ? Θα είναι όπως είμαστε ως συνήθως το φαβορί, αυτό το γνωστό. Εσύ, Μαρία?
2: Εγώ λέω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
1: Πόσο?
2: 1-2.
1: Παιδιά, σου κάτι. Στη Eurovision τώρα, άμα δεν κερδίσεις, καλά, ούτε τότε σε θυμούνται και να κερδίσεις. Αλλά άμα δεν κερδίσεις, δεν έχει νόημα τώρα. Είτε βγεις 2 είτε 22. Ποια είναι η διαφορά?
2: Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι και θα μπορεί και να το πάρει. Δηλαδή, να το φέρει εδώ στην Ελλάδα.
1: Όντως.
2: Ναι, έχει προδιαγραφές.
1: Ε?
2: Όχι, γιατί ρε, είναι μια ωραία διοργάνωση να έρθουν και εδώ στην Ελλάδα.
1: Και θα έχουμε και άλλο άγχος μετά. Ποιον θα στείλουμε που θα γίνει εδώ πέρα με στη χώρα μας, να μην γίνουμε και τελείως ρεζίλ πάλι. Θα στείλουμε τη Βύση. Όταν κερδίζουμε, στέλνουμε τη Βύση μετά.
2: Α, ωραία. Ναι, Βύση να στείλουμε οπωσδήποτε.
1: Τέλος πάντων, μου αρέσει που ψάχνεις το σχεδιαστή του Ακύλα, που είναι το τέμο σχεδιαστή του Ακύλα ή το Σένι, ένα από τα δύο.
2: Σταμάτα, τώρα κοροϊδεύεις, έτσι κάνεις λίγο χιούμορ εσύ.
1: Πολύ χιούμορ κάνω.
2: Θα μας πάνε σίγουρα μέσα. Λοιπόν, είναι ο σχεδιαστής Λουκάς Κληροδοτάκος, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στο T-Life για τη λαμπερή εμφάνισή του στο Τυρκουάζ Χαλί, που βγήκε με σιρτάκι και χόρεψε να
1: κάνει το Τυρκουάζ Χαλί.
2: Η παρουσίαση.
1: Αντί για το κόκκινο.
2: Των χωρών, βέβαια. Και έβαλε ένα εντυπωσιακό ρούχο, το οποίο είναι, έχει handmade δημιουργίες, δηλαδή έχει κάτι φτερά στο παντελόνι, είχε κάποιες ιδιαιτερότητες στο κουστούμι του και μας είπε, μας αποκάλυψε ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις στο διαγωνισμό. Πράγματα που, έτσι, λεπτομέρειες που μπορεί να τον φέρουν και στην κορυφή και για αυτό το λόγο, γιατί θα συνεπάρουν τον κόσμο, έτσι ανέφερε. Σε άλλα νέα, αύριο ο πρώτος ημιτελικός. Τέταρτος κατά σειρά βγαίνει ο Ακύλας στην εμφάνισή του. Να σου πω κάτι, έχει vibe όμως αυτό το κομμάτι, έχει ρυθμό. Ναι, και έχει και ένα πολύ καλό νόημα. Δεν περνάει ένα μήνυμα για τον υπερκαταναλωτισμό. Το έχουμε βάλει τόσες φορές, ρε Σιαλκίνο.
1: Μου ξαναλες ποτέ είναι ο ημιτελικός?
2: Αύριο, Τρίτη, 12 του μηνός και μετά την Πέμπτη. Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο τελικός.
1: Και Τετάρτη έχουμε.
2: Τι Τετάρτη έχουμε?
1: Θα πω εγώ, γιατί δεν θέλω, παιδιά, να χαλάσει το γούρι. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό Τετάρτη, όπως είχα ευχηθεί και στις προηγούμενες δύο φορές. Θέλω όλα να πάνε.
2: Κατερίνα Κοκαλίδου, θες να πεις κάτι εδώ, που δίνει ευχές στην κόρη της? Όχι, έτσι.

ξεχάσω πως χτυπάει η καρδιά μου τις στιγμές που σε θυμάμαι. Είπα να ξεχάσω, μα συνήθεια

0: Λοιπόν, και ένα λεπτό πριν τελειώσουμε το.
1: Ξαναλάζει ο χρόνος, νιώθω.
0: Ναι, λοιπόν, κάνουμε την κλήρωση για την. Θα ανέβει και στο τέτοιο τώρα εδώ. Πατάμε την εφαρμογή. Λοιπόν.
1: Για το διήμερο. Για δύο άτομα, συγγνώμη. Δύο άτομα, all day cruise.
2: Για παιδιά, δύο μέρες. Λοιπόν, στην νικήτρια, τον νικητή.
0: Και έχουμε νικήτρια.
1: Νικήτρια έχουμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για πάμε.
0: Φωτεινή Ασλάνη. Φωτεινή Ασλάνη. Μπράβο στην κυρία Φωτεινή.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, θα ανέβει και στο Instagram του σταθμού.
1: Για να δω πώς γράφεται. Φωτεινή Ασλάνη. Βέβαια.
0: Ναι, θα ανέβει και στο Instagram του σταθμού με το τέτοιο.
1: Θα επικοινωνήσουμε μαζί της μέσω μηνύματος στο Instagram. Για να. Και μπορούμε, αν θέλει, να την βγάλουμε και στην εκπομπή τη Δευτέρα. Αύριο την Τρίτη, συγγνώμη.
2: Με το μαλλιό.
1: Σταμάτη, βρε Κατερινά.
0: Λοιπόν, κυρία Ασλάνη. Καλή. Πώς το λένε, πάντα τη χειρή.
1: Συγχαρητήρια, πάντα τη χειρή.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο εδώ που έχουμε κάνει. Γιατί όλοι κάνουν iPhone που έχουμε κάνει και τέτοια, έχουμε κάνει τα κάνουν όλα. Κουρασία δεν έχει δει κανείς. Λοιπόν, καλά να περάσει η κυρία Σλάνη με όποιον διαλέξει να πάει μαζί. Και νομίζω πρέπει να επικοινωνήσουμε για τις 5. Αλλιώς θα πάει επιλαχών ο δεύτερος νικητής.
2: Παιδιά, τη βγάλουμε στον αέρα, λοιπόν, την νικητή.
0: Τέλεια. Αν επικοινωνήσει, βεβαίως. Αυτά, καλημέρα.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία η κοινωνική αντιπαροχή. 400 νέα διαμερίσματα από τα πρώτα 8 ακίνητα, ανακοίνωσε η Μιχαηλίδου. Ενεργοποιήθηκαν 2 πύλες ελέγχου και μηχανήματα ακτίνων και στις 2 εισόδους στο πρώην Ιριοδικείο Αθηνών. Ληστεία με Καλάσνικοφ σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. 3 συντράστες έφυγαν με αυτοκίνητο και 200.000 ευρώ. Αύριο η απολογία του 30χρονου που παρέσυρε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου η 28χρονη. Έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό σωρού άνδρα ομολόγησαν την εμπλοκή του στη δολοφονία 2 εκ των 4 συλληφθέντων. Έλεγχο του Ορμούς και διατήρηση πυρηνικών ζητεί το Ιράν στην απάντηση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη τη χαρακτήρισε ο Τραμπ. Στις Βρυξέλλες ο Γιώργος Γεραπετρίτης για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ μετά την νίκη της με 2-1 επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία στο ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 2 στροφές πριν το φινάλε των play-offs της Στίχημαν Super League. Έθριος με νεφώσεις, ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1,90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άλλαζω. Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
6: Έψ! Ταραμπάνκο κάτι εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12, 10,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα, δήλωσε για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες. Έλεγχο του ορμού και διατήρηση πυρηνικών ζητεί το Ιράν στην απάντηση στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Εντελώς απαράδεκτη, τη χαρακτήρισε ο Τραμπ. Στην τελική ευθεία κοινωνική αντιπαροχή, 409 διαμερίσματα από τα πρώτα 8 ακίνητα ανακοίνωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Ενεργοποιήθηκαν πύλες ελέγχου και μηχανήματα ακτίνων X-ray και στις δύο εισόδους στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που παρέσυρε με όχημα τη σύζυγό του σοβαρή κατάσταση της 28χρονης. Με την κατηγορία του βιασμού από 21χρονη αλλοδαπή συνελήφθη 36χρονος Έλληνας στη Ρόδο. Πρωταθλήτρια Ελλάδος η ΑΕΚ μετά την νίκη της με 2-1 επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία στον ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δύο στροφές πριν το φινάλε των play-off στη Στίχημαν Super League. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική. Ανέμοι μέτριοι έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-off στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς, Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άλλαζω. Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
5: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Σε τεντωμένο σκηνή κατά Παυσιπυρός στη Μέση Ανατολή, απαραδεκτή ιρανική αντιπρόταση, λέει ο Τραμπ, και απειλεί με νέες επιθέσεις. Στα ύψη πάλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σε προληπτική καραντίνα στο Αττικόν, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού, θετική στον ιό, επιβάτες από Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Διπλωματικές διαστάσεις λαμβάνει ανέβρεση ουκρανικού θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα. Αυστηρή δήλωση Γέρα Πετρίτη από τις Βρυξέλλες. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του διώκεται 30χρονο στο Ηράκλειο. Την παρέσυρε με το αμάξι μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Με σοβαρά τα τραύματα η γυναίκα. Πρωτοποριακή επέμβαση στο νοσοκομείο Μεταξά για θηριοειδικούς όζους χωρίς αφαίρεση του αδένα. Αρχές του 2028 αποδίδεται στο κοινό το ταφικό μνημείο στην Αμφίπολη. Για πρώτη φορά αποκαλύφθηκε το σύνολο του περιβόλου. Και με ένα πανόραμα δωρεάν εκδηλώσεων επιστρέφουν 29 Μαΐου με 14 Ιουνίου στον Πειραιά οι ημέρες θάλασσας. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου. Στο μικρόφωνο το Δημήτρη Παπαδάκη στη ρύθμιση του ήχου. Από αποτυχία σε αποτυχία οδηγούνται οι MSS διαπραγματεύσεις Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για οριστικό τερματισμό του πολέμου. Η αντιπρόταση της Τεχεράνης χαρακτηρίστηκε απαράδεκτη από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως δεν περιλαμβάνει μεγάλες διαφορές από προηγούμενες απαντήσεις στην Ουάσιγκτον, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Όπως όλα δείχνουν, οι έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών οδηγούνται σε ένα νέο αδιέξοδο, το οποίο, όπως φαίνεται, μπορεί να οδηγήσει, ενδεχομένως αυτή να είναι πλέον η μόνη λύση, σε μια επανέναρξη των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πρέπει να θυμίσουμε, περίμενε από τα ξημερώματα της Παρασκευής την απάντηση της Τεχεράνης και το είχε ανακοινώσει μάλιστα, είπε ότι μόλις διάβασε την απάντηση των αντιπροσώπων του Ιράν, η αντίδρασή του ήταν ότι δεν του άρεσε καθόλου και τόνισε πως είναι εντελώς απαράδεκτη. Για πρώτη φορά θα πρέπει να πούμε ότι ήταν εξαιρετικά λακωνικός. Αποδίδεται στο γεγονός ότι εξετάζεται τώρα από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών πώς θα μπορούσαν να απαντήσουν στη νέα κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς περιλαμβάνει η ιρανική αντιπρόταση δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως ένα, θα μπορούσαμε να πούμε, περίγραμμα αυτή τη απάντηση. Σύμφωνα και με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και με Ιρανούς αξιωματούχους οι οποίοι έχουν μιλήσει στο Al Jazeera, υποστηρίζεται ότι πρόκειται για μια πρόταση ρεαλιστική, θετική, η οποία μόνο στόχο έχει να διαφυλάξει τα δικαιώματα του Ιράν. Οποιαδήποτε πλήρης αποδοχή της αμερικανικής πρότασης, όπως τονίζουν και τα κρατικά μέσα ενημέρωση στο Ιράν, θα συνιστούσε παράδοση άνευ όρων της χώρας. Τώρα, Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος πρόταση, είπε ότι η ιρανική απάντηση δεν απορρίπτει τη διαδικασία. Αυτή θα μπορούσε να συνεχιστεί προκειμένου να βρεθούν κάποιες συνενέσεις σε ορισμένα σημεία. Και τονίζεται ότι η πρόταση επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, περιλαμβάνοντας και το Λίβανο, που θα πρέπει να πούμε ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες με το Ισραήλ. Και επίσης ότι στο τραπέζι τίθενται ζητήματα στρατηγικής σημασίας, όπως η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, όπου το Ιράν τονίζει ότι θα συνεχίσει να ασκεί την κυριαρχία του, και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, όπως και η πλήρης άρση όλων των διεθνών κυρώσεων. Προφορίες τώρα αναφέρουν ότι ζητούνται και πολεμικές αποζημιώσεις από την πλευρά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν, όπως επίσης για πρώτη φορά ζητούνται και ισχυρές διεθνείς εγγυήσεις μελλοντικής συμφωνίας, και επίσης ότι δεν θα υπάρξουν παραβιάσεις από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενδιαφέρον επίσης έχει το δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο προσθέτει και το τι συζητείται σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπου εκεί φαίνεται να είναι και η μεγαλύτερη των διαφωνιών. Η Τεχεράνη λοιπόν, αυτό το οποίο φαίνεται να προτείνει είναι μια αραίωση μέρους του ουρανίου που είχε εμπλουτιστεί κατά υψηλό ποσοστό και αποστολή του αυτό σε τρίτη χώρα, πιθανότατα στη Ρωσία. Απέχει πάρα πολύ από την πλήρη αναστολή σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα που ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες για τουλάχιστον 15 χρόνια.
0: Και το ερώτημα, Κατερίνα, είναι τι μπορεί να ακολουθήσει, αφού ο Τραμπ έχει εξαντλήσει τα μέσα άσκησης πίεσης και τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά, επηρεάζοντας φυσικά την παγκόσμια οικονομία.
1: Ναι, κατά πρώτον θα πρέπει να πούμε ότι μόλις είχαμε αυτή την λακωνική δήλωση από πλευράς του Ντόναλντ Τραμπ, είδαμε τη τιμή του πετρελαίου να πτωξεύεται ξανά κατά 4,5% και το βαρέλι το Brent να πηγαίνει ξανά στα $105 και να εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να έχει μια ανωδική πορεία. Αυτό το οποίο είναι σαφές και επισημαίνεται σε πάρα πολλές αναλύσεις στις ΗΠΑ και το γνωρίζουν προφανώς και οι σύμβουλοι του κυρίου Τραμπ αλλά και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, είναι ότι αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ έχουν εξαντλήσει όλα τα μέσα πίεση που υπάρχουν προς το Ιράν, τα οποία δεν περιλαμβάνουν επανέναρξη των εχθροπραξιών. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα υπάρξουν νέες επιθετικές κινήσεις από πλευράς των ΗΠΑ, εάν δεν υπάρξει συμφωνία αυτές τις. Πράγμα που σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν έχει τα εργαλεία για να πιέσει το Ιράν, το οποίο μπορεί να συνεχίσει ακόμα και 3 και 4 μήνες με τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμούς, και ο ίδιος ο πρόεδρος είχε εκτεθεί τόσες φορές λέγοντας ότι οποιοδήποτε ναυάγιο στις συνομιλίες θα οδηγούσε σε επανέναρξη του πολέμου, σημαίνει ότι πλέον δεν έχει άλλα περιθώρια, ρεαλιστικά τουλάχιστον, για το πώς θα μπορούσε να κινηθεί απέναντι στο Ιράν. Βέβαια, επανέναρξη των εχθροπραξιών θα σήμαινε ακόμη μεγαλύτερο τραύμα για την παγκόσμια οικονομία. Συνεπώς, προφανώς η Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πλοίο στα διέξοδο.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. 3 πολύ μεγάλα δεξαμενόπλια, εκ των οποίων ένα ελληνόκτητο, κατάφεραν να διασχίσουν έμφορτα με αργό πετρέλαιο τα στενά του Ορμούζ, έχοντας σε κάποιες περιπτώσεις απενεργοποιημένα τα συστήματα εντοπισμού προς αποφυγή επιθέσεων από το Ιράν. Το ελληνόκτητο είναι το Άγιος Φανούριος 1 της Eastern Mediterranean Maritime του Θανάση Μαρτίνου, που κατευθύνεται προς το Βιετνάμ για να εκφορτώσει ιρακινό πετρέλαιο. Ιρανικά μέσα αναφέρουν πως το συγκεκριμένο πλοίο διέσχισε τα στενά μέσω της καθορισμένης διαδρομής που δίνεται από την Τεχεράνη και όχι έχοντας κλειστά τα συστήματα εντοπισμού. Με αυτόν τον τρόπο όμως φαίνεται πως πέρασαν άλλα 2, το Chiara M, σημαία San Marino, και με έδρα της πλοιοκτήτριας της Σαγκάη, και το Barsar Energy, σημαία Παναμά, που ήταν έμφορτο με 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου αλλά και το Ουκρανικό βρίσκονται στο επίκεντρο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει και σε συζήτηση με τους ομολόγους του των Δυτικών Βαλκανίων. Σε προληπτική καραντίνα 45 ημερών στο Αττικόν θα παραμείνει ο 70χρονος Έλληνας, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερό πλοίο που εντοπίστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, είναι καλά στην υγεία του και δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί εμφάνιση νέων κρουσμάτων Χανταϊού μεταξύ επιβατών του κρουαζιερόπλοιου μετά τον επαναπατρισμό του σε ΗΠΑ και Γαλλία. Η Κωνσταντίνα Πετούση θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα, και από εμένα. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο Αττικόν ο Έλληνας επιβάτης, σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του. Τονίζεται ότι ο 70χρονος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο και πως οι γιατροί του Αττικών, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας. Τώρα, για το χρονικό της άφηξής του στην Ελλάδα, να υπενθυμίσουμε ότι λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο με τη Ελευσίνα το ΣΕ-27 που τον μετέφερε από την Ολλανδία, οπότε και παρελήφθη άμεσα από στενοφόρο του ΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στην πτήση επαναπατρισμού συμμετείχαν για λόγους ασφάλειας γιατρός και διασώστης, νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, ενώ στο αεροσκάφος επέβαινε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέψει τη διαδικασία μεταφοράς. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρει, διορθώνοντας ουσιαστικά προγενέστερη ανάρτησή του, διευκρινίζει ότι ο εν λόγω επιβάτης δεν έχει συμπτώματα Χανταϊού και πως μπαίνει σε καραντίνα ακριβώς για προληπτικούς λόγους. Τώρα, όπως είπες και εσύ, την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί εμφάνιση νέων κρουσμάτων μεταξύ επιβατών μετά τον επαναπατρισμό σε ΗΠΑ και Γαλλία. Ειδικότερα, μία Γαλλίδα βρέθηκε θετική στον ιό ύστερα από τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, όπως δήλωσε η Γαλλίδα Υπουργός Υγείας. Οι άλλοι 4 επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, σύμφωνα με την Υπουργό, η οποία πρόσθεσε ότι έως τώρα οι γαλλικές αρχές έχουν ιχνηλατήσει 22 περιπτώσεις επαφών. Παράλληλα, να πούμε ότι Αμερικανοί επιβάτες, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ένα θετικό νέο κρούσμα που έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα, μεταφέρονται σε ειδική μονάδα καραντίνα στην Νεμπράσκα για αξιολόγηση πριν επιστρέψουν τελικά στα σπίτια τους και τεθούν υπό παρακολούθηση για τυχόν συμπτώματα.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Στο μικροσκόπιο των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν ουκρανικής κατασκευής που εντοπίστηκε στη Λευκάδα την περασμένη Πέμπτη, φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά. Εν τω μεταξύ, η υπόθεση λαμβάνει διπλωματικές διαστάσεις, με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να τονίζει από τις Βρυξέλλες ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
3: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών. Σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος παραμένει το χαρτοφυλάκιο του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει μεταξύ άλλων εισοδήματα 80.

0: μόλις 500 μέτρων ήταν από το σπίτι τους. Ο ισχυρισμός του μάλιστα ότι επέστρεψαν στο σπίτι επειδή ξέχασαν τα είδη διατροφής του βρέφους εξετάζεται με επιφύλαξη από την αστυνομία. Ο συλληφθής επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος, υποστηρίζοντας πως η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε ξαφνικά λόγω μηχανικής βλάβης και η σύζυγός του εκτινάχθηκε. Τα ευρήματα όμως στο όχημα δείχνουν μια διαφορετική εικόνα. Εντοπίστηκαν στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού μάτινες δαχτυλιές και στην πλαϊνή σειρώμενη πόρτα, αλλά και αίμα στο πίσω μέρος του οχήματος. Ο προφυλακτήριας της κλούβας βρέθηκε αποκολλημένος και τοποθετημένος στο εσωτερικό του αυτοκίνητου. Εύρημα που παραπέμπει σε σύγκρουση ή παράσυση. Η 28χρονη γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη στο έδαφος από τη μητέρα της και τον αδερφό της που έσπευσαν στο σημείο. Επίσης, μέρος του σώματός της ήταν στο δόστρωμα και άλλο και το υπόλοιπο στα χόρτα, σε μια αγροτική περιοχή όπου δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας. Και εκτός από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, έφερε και εκδορές στην πλάτη και στα χέρια. Να πούμε ότι το αλκοτέστ το οποίο υπευλήθη ο 30χρονος βγήκε θετικό και εξετάζεται για το ενδεχόμενο να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Οι αρχές βρίσκουν πιθανά διαφορετικά ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών τροχαίο υπό την επίρρεια αλκοόλ, επίσης ενδεχόμενο να την έσπρωξε εκτός οχήματος ή ακόμα και να την τραυμάτισε με το ίδιο το αυτοκίνητο. Πάντως το αυτοκίνητο αυτό βρίσκεται υπό την εξέταση πραγματογνωμόνων για την εξιχνίαση και αυτό που αναμένεται είναι η κατάθεση της 28χρονης, η οποία προς το παρόν αδυνατεί να επικοινωνήσει με το περιβάλλον ιδιαίτερα, αφού φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Καθοριστικές είναι και οι μαρτυρίες των ανήλικων παιδιών της οικογένειας. Το ζευγάρι έχει 4 παιδιά. Το μικρότερο είναι ένα βρέφος 3 μηνών. Τα 3 λοιπόν παιδιά βρίσκονταν μέσα στο όχημα όταν συνέβη το περιστατικό και οι καταθέσεις τους, παρουσία παιδοψυχολόγου, είναι καθοριστικές. Να πούμε ακόμα ότι σε κατάθεση στενού γενικού προσώπου της 28χρονης φέρεται να γίνεται αναφορά σε αρκετά περιστατικά ενδοοικογενειακών προστιβών του ζευγαριού, με τελευταίο πριν από κάποιους μήνες. Και να πούμε ακόμα τέλος ότι ο 30χρονος είναι υποκράτηση και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου για να απολογηθεί. Άμα.
1: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Ο άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό των τριών δραστών που λίστεψαν υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Η ληστεία σημειώθηκε στις 10 το πρωί όταν ένας καλοντυμένος άνδρας μπήκε στο χώρο και απείλησε τους υπαλλήλους με πιστόλι, ενώ ένας συνεργός του, κρατώντας όπλο Ούζι, κατέβηκε στο χρηματοκιβώτιο. Παρά το γεγονός ότι ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε άμεσα, κατάφεραν να αποσπάσουν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που ενδέχεται να φτάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 200.000 ευρώ. Στη συνέχεια διέφυγαν πεζοί μέχρι την πλατεία, όπου τους περίμενε τρίτος συνεργός με αυτοκίνητο. Μακάβριο έβριμα το πρωί, κυρίες και κύριοι, στην Ξάνθη, με ένα νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε εγκαταλειμμένο σπίτι σε οικισμό στο Δροσερό, θέτοντας κινητοποίηση τις αστυνομικές αρχές. Η Ρωμά μητέρα συνελήφθη και κατηγορείται προς το παρόν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα αντιμετωπίζει χρόνια σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας και οι συγγενείς της την αναζητούσαν τις τελευταίες ώρες, καθώς τα ίχνη της είχαν χαθεί. Αναζητείται ακόμη ο πατέρας και άλλα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος. Τώρα, αφού τα αίτια θανάτου του βρέφους αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη δολοφονία ενός 54χρονου στα Κείμενα Θεσσαλονίκης. Οι καθομολογοί ανδράστες στη συνέχεια ρίξαν τη σωρό στον ποταμό Λουδία, περισσότερα από το Θοδωρή Παπαντονίου.
2: Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση έρευνες των αρχών στον ποταμό Λουδία στην Πέλα, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και στη συνέχεια πετάχτηκε στα νερά του ποταμού. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άντρες, ηλικία 43 και 44 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την εμπλοκή τους στο έγκλημα και οι δύο είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν που περιλαμβάνει παράνομη πλοκατοχή, ληστείες, διακίνηση ναρκωτικών και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο 44χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφή στο 54χρονο στο κεφάλι, ισχυριζόμενος ότι πίστευε ότι του είχε κλέψει 5 περιστέρια. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν το κίνητρο σχετίζεται με διάφορες γύρω από ναρκωτικές ουσίες. Σύμφωνα με προφορίες, οι δύο συλληφθέντες και το θύμα είχαν μεταβεί σε κατοικία στα Κείμενα Θεσσαλονίκης, αναζητώντας κρυμμένα ναρκωτικά. Όταν διαπίστωσαν ότι έλειπαν, ξέσπασε ένταση. Οι δράστες έδεσαν το θύμα, το μετέφεραν με αυτοκίνητο και το πέταξαν στον ποταμό. Παρά τις προσπάθειες αστυνομίας και της ΕΜΑΚ, η σωρός ακόμα δεν έχει εντοπιστεί.
1: Ουρές σχηματίστηκαν το πρωί έξω από το Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου ενεργοποιήθηκαν εκ νέου οι δύο πύλες ασφαλείας μετά και το αιματηρό περιστατικό με τον 89χρονο που πυροβόλησε και τραυμάτισε 4 ανθρώπους. Από την πύλη στην οδό Λουκαραίος εισέρχονται όλοι οι πολίτες με προτεραιότητα στους δικηγόρους, ενώ η πύλη στην οδό Δέγλερη χρησιμοποιείται αποκλειστικά από δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους. Όλοι οι εισερχόμενοι περνούν από έλεγχο μηχανήματος X-Ray,

0: ενώ αστυνομικοί και μέλη της δικαστικής αστυνομίας πραγματοποιούν επιπλέον ελέγχους. 48χρονο συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας πλησίασε δύο αγόρια ηλικίες 13 και 14 ετών σε πάρκο στην περιοχή της Τούμπας και απευθύνθηκε σε αυτά με φράσεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των αρχών στο Μπολάτι Κορινθίας προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου ενός 69χρονου μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έφερε τραύμα από όπλο και φέρεται να τον εντόπισε ο αδελφός του, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, ενώ οι αρχές εξετάζουν το σενάριο της αυτοχειρίας. Τις αλλαγές που προωθούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα νέα κίνητρα για την ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Ο ίδιος χαρακτήρισε το ζήτημα της επάρκειας νοσηλευτικού προσωπικού ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του συστήματος υγείας πανευρωπαϊκά και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ενεξελίξη προκήρυξη για 1.113 μόνιμες θέσεις ιατρών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις των τελευταίων ετών.
1: Είναι στον αέρα 1.113 θέσεις προκήρυξη για μόνιμες θέσεις στο ΕΣΥ. Είναι από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και πιστεύουμε ότι περισσότερες από αυτές τις θέσεις θα καλυφθούν. Το κλίμα αλλάζει. Okay. Σαν να έχει γίνει το ΕΣΥ ελκυστικό. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Καταρχήν, έχουμε αυξήσει στους μισθούς των γιατρών.
2: Αυτό.
1: Έχουμε δοθεί το δικαίωμα για ιδιωτικό έργο. Έχει αλλάξει το εργασιακό περιβάλλον. Και επειδή μπαίνοντας οι γιατροί μέσα, έχουν βελτιωθεί και οι συνθήκες. Είναι λιγότερες οι εφημερίες. Ίσως από τα μεγαλύτερα προβλήματα, όχι μόνο του δικού μας συστήματος υγείας, αλλά και τον ευρωπαϊκό. Νοσηλευτικό προσωπικό μειώνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. 12 Μαΐου είναι η μέρα του νοσηλευτή. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε να δοθούν περισσότερα κίνητρα για να καταφέρουμε να στελεχώσουμε. Σίγουρα το μισθολογικό αποτελεί ένα βασικό κριτήριο, είναι όμως και συνθήκες εργασίας. Το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι ένα σκληρό επάγγελμα και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να δημιουργηθεί το πλαίσιο έτσι ώστε να γίνει και καλύτερες συνθήκες εργασίας στα νοσοκομεία.
0: Στο Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης δικάζεται ο ογκολόγος, ο οποίος εξαπατούσε καρκινοπαθείς υποσχόμενος θεραπείες με δήθεν καινούργια φάρμακα. Θύματα του, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν τουλάχιστον 15 ασθενείς. Ο 53χρονος γιατρός απολύθηκε το Σεπτέμβριο του 2022 από το Θεαγένειο Νοσοκομείο, όπου εργαζόταν. Ένα μήνα νωρίτερα είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του και από την έρευνα που ακολούθησε, αποκαλύφθηκε η δράση του. Απολογούμενος πριν λίγη ώρα, παραδέχθηκε τα όσα είχε κάνει και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα του, δηλώνοντας εθισμένος στο τζόγο. Την εφαρμογή σύγχρονων ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών συνεχίζει δυναμικά, κυρίες και κύριοι, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά, πραγματοποιώντας με επιτυχία την πρώτη επέμβαση θερμικής κατάλυσης καλοήθους θηριοειδικού όζου με χρήση μικροκυμάτων, περισσότερα από την Τέμη Χαμπυλωμάτη.

0: αυτού. Ο ασθενής έλαβε εξιτήριο την επόμενη ημέρα χωρίς να απαιτηθεί παυσίπονη αγωγή ή θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Παράλληλα, διατηρήθηκε πλήρως ο θυροειδής αδένας χωρίς εμφανές χειρουργικό σημάδι. Την επέμβαση πραγματοποίησε ο διευθυντής της Οριλά Κλινικής Παύλος Ταμπούλογλου με την ιατρική και νοσηλευτική του ομάδα.
1: Από τις 29 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου, ο Πειραιάς ανοίγει τα πανιά του και προσκαλεί όλους σε ένα μαγευτικό ταξίδι πολιτισμού, ναυτιλίας, αθλητισμού και καινοτομίας στο πλαίσιο των ημερών θάλασσας που εφέτος πραγματοποιούνται για 12η συνεχή χρονιά στην πόλη. Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού, Ανδριάννα Ζαρακέλη, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα των δράσεων, τόνισε ότι για 17 ημέρες περισσότερες από 120 εκδηλώσεις θα ζωντανέψουν σε κάθε γωνιά της πόλης, από το Μικρολίμανο έως την Πειραϊκή, αναδεικνύοντας την ναυτική κληρονομιά αλλά και τη σύγχρονη ταυτότητα του Πειραιά.
2: Οι μέρες θάλασσας ξεκινούν φέτος στις 29 Μαΐου και θα πάμε μαζί στις μέρες θάλασσας μέχρι τις 14 Ιουνίου. 17 ολόκληρες ημέρες, στις οποίες η πόλη μας θα γίνει μια διαδρομή ναυτιλίας, πολιτισμού, αθλητισμού και καινοτομίας. Οι μέρες θάλασσας μας κάνουν όλους πραγματικά χαρούμενους. Από την πρώτη μέρα με την οποία ξεκινάμε εδώ στο Δήμο Πειραιά να ασχολούμαστε με τις μέρες θάλασσας. Και αυτό γιατί δεν είναι απλά μια δυναμική γιορτή, δεν είναι μια γιορτή εξωστρέφειας για την πόλη μας. Ενδεχομένως το σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι σε αυτή τη γιορτή είμαστε όλοι μαζί. Έχουμε παραπάνω από 120 εκδηλώσεις και έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με περισσότερους από 100 φορείς, οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην πόλη μας, ασχολούνται με την ναυτιλία, με τον πολιτισμό, με τον αθλητισμό. Και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πιστεύουμε ότι η δυναμική που έχουν αποκτήσει οι μέρες θάλασσας είναι μια δυναμική η οποία έχει αποκτηθεί λόγω αυτού.
1: Το παρόν στην παρουσίαση των εκδηλώσεων για τις ημέρες θάλασσας έδωσε και η Αντιπεριφερειάρχη Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, τονίζοντας ότι οι ημέρες θάλασσας υπογραμμίζουν την εξωστρέφεια του Πειραιά αλλά και αναδεικνύουν το στενό δεσμό της πόλης με την ναυτιλία και τις δραστηριότητές της.
3: Από την πρώτη χρονιά και ο κόσμος αλλά και οι φορείς του Πειραιά το αγκάλιασαν. Το έχω ζήσει εκ των έσω και το σχεδιασμό του αλλά και την προσμονή που έχουμε για να υλοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις οι οποίες δίνουν ένα αυτονόητο δικαίωμα που έχουν οι πολίτες και να διασκεδάσουν και να απολαύσουν και να συμμετάσχουν. Για μας, για την Περιφέρεια Αττικής, ήταν αυτονόητο ότι θα συνδράμουμε αυτή την προσπάθεια του Δήμου Πειραιά, γιατί αυτές οι εκδηλώσεις δίνουν ένα στίγμα εξωστρέφειας, το οποίο η Δημοτική Αρχή από το 2014 ήταν μέσα στους βασικούς της στόχους. Προφανώς, το να βελτιώνεις την καθημερινότητα, να κάνεις σημαντικά έργα για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών είναι προτεραιότητες, αλλά η εξωστρέφεια για το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου και της χώρας μας, τον Πειραιά, ήταν βασικό απαιτούμενο. Δεν μας άρεσε το ότι είχαμε εκατομμύρια ταξιδιώτες οι οποίοι ερχόντουσαν και έφευγαν. Δεν υπήρχε ένα στίγμα για την πόλη μας, για να τους κρατήσουμε εδώ. Και αυτό θεωρώ ότι συμβαίνει και με τη διοργάνωση των ημερών θάλασσας.
1: Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια ανασκαφικών και αναστηλωτικών εργασιών, ο επιβλητικός περιβολός του Team Βουκαστά στα Μεσολακιά Σερών αποκαλύπτεται σχεδόν στο σύνολό του. Η αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στον εμβληματικό ταφικό χώρο ανέδειξε όχι μόνο την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης αλλά και την εντυπωσιακή γεωμετρία του περιβόλου, η οποία πλέον γίνεται πλήρως αντιληπτή στον επισκέπτη. Για πρώτη φορά μάλιστα είναι δυνατή η κυκλική περιήγηση γύρω από το μνημείο, δίνοντας τη δυνατότητα να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος και η αρχιτεκτονική του εικόνα. Σε δηλώσεις της, η κυρία Μενδώνη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη χρονολόγηση του μνημείου, επισημένοντας ότι τα έως τώρα δεδομένα επιβεβαιώνουν την αρχική εκτίμηση πως πρόκειται για ένα μακεδονικό μνημείο του τελευταίου τετάρτου του 4ου αιώνα π.Χ. άμεσα συνδεδεμένο με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η πλήρης απόδοση του μνημείου στο κοινό τοποθετείται χρονικά στις αρχές του 2028. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά που προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 5 και 6 Μαΐου. Πρόεδρος του Συλλόγου παραμένει ο Θοδωρής Καπράλος. Έθριος με νεφώσεις προβλέπεται κυρίες και κύριοι για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4.

0: Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Κοκαλίδου και ο Δημήτρης Μορφέσης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των Διεθνών Ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου, από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
1: Κανάλι 1. 90,4.

είσαστε συντονισμένοι στους 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, Πινελιές στα Σπορ. Πάντα αυτή την ώρα, 2.30 με 4, από Δευτέρα ως Παρασκευή, μαζί με τον Δημήτρη Παπαδάκη αυτή την ώρα, στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Το Γιώργο Καρίδη στην γραμματική υποστήριξη, Λουκάς Στεφανόπουλος, Βαγγέλης Χαζηκοσταντής, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα.

Έχουμε πρωταθλητή από χτες στην Super League με τον τρόπο που ήρθε. Κάποια στιγμή είχε ανοίξει το σκόρο ο Παναθηναϊκός, σκόραρε και ο Ολυμπιακός, η διαφορά ήταν στους 3 βαθμούς. Αλλά η ΑΕΚ έκανε τη μεγάλη ανατροπή και με τον γκολ του Ζωάο Μάριο στις καθυστερήσεις πήρε τη νίκη. Εν τω μεταξύ είχε σοφαρίσει και ο ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καρισκάκης. Οπότε η διαφορά πήγε στους 8 βαθμούς με 2 αγωνιστικές να απομένουν και η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια.

Επομένως στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, με βάση και τη βαθμολογία τους, αφού ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία, θα κυνηγήσουν τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο τρίτος θα παίξει προκριματικά του Europa League.

Μεγάλη μάχη γίνεται και στα play-off για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Ο Πανσεραϊκός εκεί που είχε βρεθεί σε πλεονεκτική θέση γνώρισε την ήττα από την Κηφισιά με 2-1. Αυτή που δύσκολα φαίνεται ότι θα αποφύγει τον υποβιβασμό είναι η ΑΕΛ. Ούτε στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορα κατάφερε να κερδίσει, έμεινε στο 1-1 και έμπλεξε πάρα πολύ. Δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό στην Super League 2. Μεγάλη νίκη του Πανετολικού μέσα στο Περιστέρι επί του αδιάφορου βαθμολογικά ατρόμητου. Ο Πανετολικός που έχει ένα μαξιλαράκι 6 βαθμών πλέον από τον Πανσεραϊκό που είναι πρώτο τελευταίος στην βαθμολογία.

Ο Νίκολης λοιπόν που ήρθε το καλοκαίρι για να αναβαθμίσει την ΑΕΚ, που θυμίζω πέρσι είχε μόνο ήττες στα play-off και είχε χάσει εντελώς την δυναμική της, σιγά σιγά με την πολλή δουλειά κατάφερε να οδηγήσει στην πρώτη του χρονιά την ομάδα στην κατάκληση του, στην κατάκληση του πρωταθλήματος. Ένα γκολ στις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού ήταν αυτό που έδωσε την νίκη, από αυτή την αριστουργηματική έμπνευση του Γιώβιτς. Πραγματικά είναι εκπληκτικό το πώς μοιράζει την μπάλα, ενώ είναι πεσμένος με το κεφάλι στον Ζωάο Μάριο, που έχει εύκολο έργο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να στείλει όλους τους φίλους της ΑΕΚ στα ουράνια. Ο Παναθηναϊκός παρά τις απουσίες του ήταν αρκετά καλός στο γήπεδο και θα μπορούσε τουλάχιστον να πάρει το ισόπαλο αποτέλεσμα, την ίδια ώρα που η προπονητολογία συνεχίζεται και το όνομα που προστέθηκε σήμερα έχει ακουστεί βέβαια και στο παρελθόν. Μην ξεχνάμε ότι πριν έρθει ο Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει με τον Ρεμπρόφ, τον πρώην τεχνικό της Ουκρανίας, αλλά δεν τον είχε αφήσει τότε η Ουκρανική Ομοσπονδία. Φαίνεται πάντως μια πολύ δύσκολη περίπτωση και δεν ξέρω, στον Παθηνακό το διαψεύουν και δεν ξέρω κιόλας αν όντως ο Παθηνακός ψάχνει για αντικαταστάτη του Μπενίτεθ. Στον Ολυμπιακό υπάρχει σίγουρα προβληματισμός. Χτες η Ερυθρόλευκη ήταν πάρα πολύ καλή για 60 λεπτά στο φαλερικό στάδιο. Πίεσαν, έχασαν πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφεραν να τις μετουσιώσουν σε γκολ. Ο ΠΑΟΚ, σε μία από τις ελάχιστες επιθέσεις που έκανε στο παιχνίδι, κατάφερε να ισοφαρίσει με ένα εκπληκτικό τακουνάκι από τον Κωνσταντέλια και να πάρει το βαθμό της οπαλίας που του δίνει το πλεονέκτημα για την κατάκτηση της πολύ σημαντικής δεύτερης θέσης.

Αν είχε κερδίσει η ΑΕΚ και τον BCL θα ήταν πραγματικά ένα τριήμερο μαγικό για τους φίλους της ΑΕΚ, γιατί ήταν μεγάλη απογοήτευση με τον τρόπο που ήρθε η ΙΤΑ στον τελικό του BCL, έχοντας αποκτήσει μια διαφορά 19 πόντων από την Ρήτας και τελικά στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν κατάφερε να την κρατήσει και γνώρισε την ΙΤΑ.

0: Στα δικά μας, ο Εθνικός για άλλη μια φορά δεν τα κατάφερε. Ο Βαγγέλης υπονοημένος εδώ προσπαθεί να,
1: ναι,
0: να δει τι.
1: Δεν ήταν καλό Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι, ναι, αυτή, εδώ για τον Πειραιά. Τουλάχιστον χθεσινή ημέρα.
0: Διστοκία Ολυμπιακός, διστοκία και ο Εθνικός.
1: Και ο Εθνικός. Ναι, εντάξει, τουλάχιστον στον Εθνικό ήταν γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι δεν τυχαίο ότι η ομάδα στις τέσσερις αγωνιστικές των Μπαράζανό δεν είχε πετύχει γκολ, όχι νίκη, γκολ. Και αυτό σίγουρα ήταν πάρα πολύ. Είχε προβληματίσει πάρα πολύ τους ανθρώπους του Εθνικού. Δυστυχώς τα πράγματα πλέον είναι πολύ άσχημα για τον Εθνικό. Είχε ακόμα ελπίδες ο Εθνικός, τουλάχιστον μαθηματικά. Ναι. Αλλά θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα για να καταφέρει να ανέβει.
0: Συνδυασμός αποτελεσμάτων.
1: Ναι, να ανέβει την κατηγορία. Για ακόμη μια σεζόν ο Εθνικός φτάνει στην πηγή, δεν πίνει νερό. Τίποτα από ό,τι αποδεικνύεται δεν είναι τυχαίο, Μιχάλη μου. Τελικά, ναι, ό,τι δίνεις παίρνεις στο ποδόσφαιρο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά αυτά που έλεγες και εσύ νωρίτερα, λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω διαφορετικά ότι είδαμε και φέτος ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κάνει βήματα μπροστά. Και αυτό το έχει αγκαλιάσει και ο κόσμος. Δεν τυχαίο ότι πλέον ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, γεμίζει τα γήπεδα, παρακολουθεί με έντονη αγωνία και ενδιαφέρον το ελληνικό πρωτάθλημα, και θεωρώ ότι αυτό μόνο καλό κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και κάνουμε βήματα μπροστά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή βλέπουμε, ρε παιδί, με πολύ μεγάλη αγωνία και πέρσι και φέτος ότι μια ομάδα δεν κλειδώνει το πρωτάθλημα από, ξέρω εγώ, από τον Φεβρουάριο. Υπάρχει αγωνία και στα play-off, υπάρχει αγωνία και μεγάλος ανταγωνισμός και φέτος είδαμε ανάμεσα σε τρεις ομάδες. Και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ μπήκαν πολύ δυνατά. Και ο Παναθηναϊκός σε κάποια φάση και αυτός, ίσως υπό διαφορετικές συνθήκες, ήταν και αυτός μέσα στο κόλπο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και εγώ το κρατάω και μακάρι να βλέπουμε κάθε χρόνο τόσο μεγάλο ανταγωνισμό από τις ομάδες που παλεύουν για το πρωτάθλημα. Βλέπουμε πολύ μεγάλη αγωνία και την μάχη της παραμονής. Δηλαδή και εκεί δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και ο Αστέρας και ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα είναι ομάδες οι οποίες παλεύουν για το μοναδικό εισιτήριο το οποίο θα τους δώσει να παραμείνουν στην κατηγορία. Είναι μια σεζόν που νομίζω ότι είτε κοιτάς ψηλά είτε κοιτάς χαμηλά, η αγωνία χτυπάει κόκκινο και επαναλαμβάνω, αυτό μόνο καλό κάνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, εντάξει, νομίζω ότι αν βγαίνουν οι προπονητές των ομάδων όπως ο Μπενίτεθ, όπως ο Λουτσέσκο και δίνουν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, νομίζω ότι αυτό κάτι λέει. Έτσι, η ΑΕΚ δικαίως κατάφερε να πάρει το εφημερίδιο πρωτάθλημα και δεν το πήρε επειδή, όχι, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ήταν πολύ καλύτερη και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ. Είχε όμως μια σταθερότητα.
0: Μια σταθερότητα. Βαγγέλη, από τις 26 Οκτωβρίου που ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό με 2-0, δεν γνώρισε άλλη ήττα. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Είχε καθαρό μυαλό. Πήρε πράγματα από παίκτες που ερχόντουσαν από τον πάγκο. Δηλαδή, είδαμε και χθες, μπήκε ο Ζήνη, σκόραρε. Μπήκε ο Ζάο Μάριο, σκόραρε. Δηλαδή, ποδοσφαιριστές.
0: Και κυνήγαγε τα αποτελέσματα, Βαγγέλη, μέχρι το τέλος. Αυτό ήταν το μεγάλο. Έβλεπα, είχε πετύχει στα τελευταία λεπτά, έχει πετύχει φέτος 9 τέρματα από το 28ο λεπτό και μετά. Που σημαίνει ότι κυνηγάει μέχρι το τέλος.
1: Και αυτό ξέρεις τι δείχνει.
0: Και αυτό
1: δείχνει καλή ψυχολογία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δείχνει ότι πνευματικά η ομάδα ήταν σε πολύ καλό momentum.
0: Ήταν άλλη ομάδα, αν σε τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι δεχόταν πρώτη γκολ όπως δέχτηκε χθες η ΑΕΚ, να κατέρεε. Όμως είδαμε ότι η ΑΕΚ από εκεί και πέρα πήρε μπρος, έκλεισε τον Παναθηναϊκό στα Καρέτης, έκανε και τις αλλαγές ο Νίκολιτς. Του βγήκαν και πήρε αυτή την σπουδαία νίκη και το πρωτάθλημα.
1: Και θυμάσαι αρχή τη σεζόν τι γκρίνια υπήρχε στην ΑΕΚ, έτσι. Υπήρξε γκρίνια και για τον Νικολίτ, για τις επιλογές του, για την εικόνα της ομάδας. Όμως είδαμε ότι και σε αυτή την περίπτωση πόσο στήριξη θέλει η ομάδα σε αυτό το σημείο. Και πρέπει να βγάλουμε και το καπέλο στον Ηλιόπουλο που μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ στήριξε και τον Νικολίτ. Βγήκε μπροστά, έδωσε, ρε παιδάκι μου, καλό mood και ένα μπουστάρισμα στην ομάδα της ΑΕΚ και κατάφερε βέβαια η ΑΕΚ στο τέλος να σηκώσει την κούπα δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-off. Θα έλεγα ότι δικαίωσε τους πάντες στην ΑΕΚ και αν κατέκτησε ένα πρωτάθλημα ήταν πιο σταθερή και πιο σοβαρή, θα λέγαμε, στην χρονιά αυτή. Και το σημαντικότερο στοιχείο είναι πως ο τρόπος που αντίδρασε, και θυμάσαι και με τον Όφη για το κύπελο, εκεί που επίσης υπήρχε έντονη δυσαρέσκεια, λαϊκά δικαστήρια και σε εκείνο το σημείο δεν παρουσίαζε καλή εικόνα. Παρ' όλα αυτά γύρισε το διακόπτη και κατάφερε να αντέξει αυτούς τους κρατασμούς και να κόψει πρώτη το νήμα σε αυτόν τον μαραθώνιο.
0: Και βέβαια έχει πολλά να κάνει τώρα εν ώψη καλοκαιριού, γιατί έχει μπροστά της μια πολύ μεγάλη πρόκληση, τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League, όπου υπάρχει και πιθανότητα να βρεθεί και στους ισχυρούς. Yeah. Η βασική προϋπόθεση είναι να πάρει η Hearts στη Σκωτία το πρωτάθλημα.
1: Που είναι πολύ κοντά,
0: μεγάλη μάχη. Έχει ένα βαθμό διαφορά
1: από
0: την Celtic.
1: Έκανε γκελά.
0: Αν θυμάμαι καλά, είναι ένας βαθμός.
1: Θυμάμαι, γιατί είχα μείνει στο παιχνίδι με την Rangers που είχε δώσει την προηγούμενη αγωνιστική, η Hearts που είχε κερδίσει, και θυμόμουν ότι είχε μια διαφορά ασφαλείας. Για να το λες κάτι ξέρεις παραπάνω. Δεν το θυμάμαι καλά, να σου πω την αλήθεια. Πάντως, ναι, γίνεται πολύ μεγάλη μάχη. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία έδειξε φέτος ότι ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Ήταν και ο κόσμος δίπλα στην ομάδα και αυτό τη βοήθησε να καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
0: Και σίγουρα αυτό το Δέλεαρ τώρα που υπάρχει μπροστά, το Δέλεαρ του Champions League, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχει Hearts 77 βαθμούς και 76 βαθμούς έχει και η Celtic.
0: Πόσες αγωνιστικές έχουν ακόμα?
1: Ναι, θα σου πω σε πολύ λίγο. Πάντως δεν πρέπει να έχουν πολλές αγωνιστικές. Δύο αγωνιστικές είναι.
0: Δύο αγωνιστικές, ε.
1: Έμα και όμως. Και η Hearts παίζει με την Folger. Αλλά ρε εσύ, πώς τα φέρνει.
0: Παίζουν μεταξύ τους.
1: Παίζουν μεταξύ τους τελευταία αγωνιστική, η Celtic Hearts.
0: Απίστευτο.
1: Έλα ρε εσύ, φοβερό, όντως φοβερό. Λοιπόν, εντάξει, θα είναι παιχνίδι το οποίο σίγουρα τελευταία αγωνιστική θα συγκεντρώσει τις προβολές. Η Hearts του Κιζερίδη,
0: έχουμε και έναν Έλληνα.
1: Έναν Έλληνα, ναι, και σου λέω, κατά τύχη κάθισα και είδα το παιχνίδι της Hearts με την Rangers, την προηγούμενη αγωνιστική. Είναι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ μπουκαδόρος, με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, εκρηκτικός. Βοήθησε πάρα πολύ τη Hearts, τουλάχιστον στο παιχνίδι με την Rangers που είδα εγώ.

0: Πάντως η αλήθεια είναι το πρωτάθλημα μπορεί να έχει τελειώσει σε ό,τι αφορά τη μάχη του πρωταθλήματος, αλλά έχει ακόμα ενδιαφέρον. Δηλαδή πώς τώρα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ παλεύουν για τη δεύτερη θέση.
1: Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει καλύτερα αποτελέσματα από το ΠΑΟΚ. Γιατί όπως είπαμε δεν έχει την ισοβαθμία. Επομένως όλα εξαρτώνται από τα πόδια των παιχτών του Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ που την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός έχει το ντέρμπι των αιωνίων στο Γιώργος Καρισκάκης απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και τελευταία αγωνιστική, ο Ολυμπιακός παίζει στη Νέα Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έρχεται στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει στο τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο τους Πράσινους.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η ΑΕΚ 70 βαθμούς, τερμάτισε πρώτη, κλείδωσε και πανηγύρισε βέβαια, έγινε χαμός χθες στη Νέα Φιλαδέλφια και όχι μόνο. Η ομάδα της ΑΕΚ πήγε και το βράδυ στα Μπουζούκια, τραγούδησε όπως κάνει πάντα ο Μάριος Ηλιόπουλος. Η ΑΕΚ 70 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 62, ο Ολυμπιακός 62 και ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς.

0: Λοιπόν, χαμός και, και στη μάχη της παραμονής. Δεν τα κατάφερε η Λάρισα να εκμεταλλευτεί το στραβοπάτημα του Πανσεραϊκού, ο οποίος έχασε εντός έδρας από την Κηφισιά. Και η Κηφισιά με αυτή τη νίκη καταλαβαίνεις ότι κλείδωσε την παραμονή της. Και μάλιστα την επόμενη αγωνιστική έχουμε ματσάρα. Έχουμε το Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό τώρα ξέρεις. Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολης είναι δύο ομάδες. Που...
1: Είναι και το Πανετολικός ΑΕΛ. Ο Πανετολικός, η ΑΕΛ αν δεν κερδίσει, τελείωσε.
0: Ναι, και ο Πανετολικός βέβαια και αυτός και μαθηματικά δεν έχει εξασφαλίσει την παραμονή του. Αλλά okay, δηλαδή έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: ένα...
1: Με νίκη τελειώνει.
0: Με νίκη, ναι, με νίκη εξασφαλίζει την παραμονή. Και μάλιστα έχουμε αγωνιστική την Τρίτη.
1: Τώρα, ναι, είναι Τρίτη Σάββατο. Τι παίζουμε μετά και μετά Σάββατο.
0: Και μετά Σάββατο, κατευθείαν. Νομίζω, ναι. Και μάλιστα να πούμε Τετάρτη έχουμε την προτελευταία αγωνιστική στα play-off και την Κυριακή
1: τελειώνουν.
0: Πέφτει η αυλαία και νομίζω
1: πάει
0: ότι.
1: Πάει και φέτος.
0: Ναι, και νομίζω ότι πραγματικά το έλεγα και στην αρχή ότι μείναμε ικανοποιημένοι από αυτά που είδαμε την εφετινή σεζόν. Λοιπόν, πάμε να σου πει πολλά περισσότερα και ο Νίκος Σιφάκης, ο οποίος και παρακολούθησε το χθεσινό παιχνίδι. Ξέρεις, το χάσαμε. Στο δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Ναι. Ήταν, ξέρω εγώ, στο πάνω διάζωμα και βρέθηκε στο κάτω. Λοιπόν, καλησπέρα, Νικολά.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Πανηγύρια, έτσι, χθες.
2: Ναι, ναι. Σχεδόν αυτό έγινε χθες. Αυτό που είπες τώρα, είπες. Δηλαδή. Ναι, ναι, πραγματικά. Δηλαδή ήταν κάτι που δεν καταρχήν δεν άκουγα τίποτα. Νομίζω ότι περνούσε ίσως και ο ήχος στα μικρόφωνα. Εντάξει, ήταν κάτι τρομερό. Αναγκαστήκαμε να βγούμε από τα δημοσιογραφικά, όπου και πάλι είχαν έρθει οπαδοί από άλλες θύρες, ήθελαν να μπουν στα αποδυτήρια. Παιδιά, δηλαδή, στα αποδυτήρια, στον χώρο, ξέρετε, τον ευρύτερο χώρο των αποδυτηρίων, για να πανηγυρίσουν. Οι security δεν ήξεραν τι να κάνουν, έγιναν απίστευτα πράγματα, τρελά πράγματα. Δηλαδή, η μία θύρα δίπλα από τη 40 άνοιξε κάποια στιγμή από την πίεση, διότι δεν υπήρχε αστυνομία, υπήρχαν μόνο security. Τι να κάνουν εκεί security, ο κόσμος από τη χαρά του θέλει να μπει μέσα. Μπήκε τελικά, μπήκανε κάπου 1.000-1.500 άτομα, δεν ξέρω πόσα ήταν που μπήκανε μέσα στο γήπεδο. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό. Και τι θέλανε να κόψουν λίγο από τα δίχτυα.
3: Καμιά φανέλα.
2: Καμιά φανέλα. Καλά, οι φανέλες εξαφανιστήκαν στο πρώτο
0: γήπεδο. Μόνο φανέλα, σορτσάκια, κάλτσες.
2: Ναι, ναι, όλα και σορτσάκια και τα λοιπά. Βγάλανε κάλτσες.
0: Έχουμε δει, παιδί μου, πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Πήραν την κάλτσα του Γιώβιτς, ας πούμε. Η μία κάλτσα του Γιώβιτς την πήρανε. Την βγάλανε, δεν την πήρανε. Απίστευτο, ας πούμε. Και μετά βέβαια τι θα βγάζανε selfie, ξέρετε τώρα τέτοια πράγματα, ναι. Ωραία πράγματα, χαρούμενα πράγματα, αλλά ας πούμε δεν άφησαν και τους παίκτες, ξέρετε, να κάνουν μόνοι τους, ας πούμε, αυτό το,
3: αυτό είναι το...
2: θα γίνει βέβαια την Κυριακή, θα γίνει, ναι, την Κυριακή αλίμονο. Αλλά ναι, οι παίχτες μπήκαν στα αποδυτήρια, ήταν όλοι χαμογελαστοί. Όταν έφυγαν οι ποδοσφαιριστές με τα αυτοκίνητά τους, έγινε το έλα να δεις στο υπόγειο. Είχε διακοπή και κυκλοφορία, εννοείται αυτό. Ήταν περισσότεροι από 3.000 κόσμος στο υπόγειο, εκεί που μπαίνουν τα πούλμαν, τα αυτοκίνητα κτλ. Και περίμεναν τους παίχτες. Ο Ζήνη έκανε να φύγει, παιδιά, περίπου ένα τέταρτο να φύγει από το. Να ανέβει δηλαδή με απόσταση 150 μέτρων, πόσο είναι μέχρι να βγει στη Δεκελία, 200 μέτρα, ας πούμε. Έκανε 15 λεπτά περίπου. 15 λεπτά χαρούμενοι όλοι, γελούσε και εκείνος πάρα πολύ βέβαια. Με τέτοια μοίραζε φιλιά και τα λοιπά. Εντάξει, ένα πολύ πανηγυρικό κλίμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ήταν απολύτως λογικό.
3: Εντάξει, παιδί μου, είναι η επιβράβευση των κόπων. Όταν τελειώνει η χρονιά και έχει φτάσει στο στόχο.
2: Μια ομάδα η οποία του πέρι στο καλοκαίρι ήταν.
3: Και εντάξει, το περίμενα.
0: Βέβαια.
2: Αποδιοργανωμένη, αποσυντονισμένη, πέρυσι πολύ χάλια ψυχολογικά. Ήρθε ένας προπονητής, ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος όταν στην πρώτη συνέντευξη, θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχαμε κάνει εδώ ερώτηση, σαν τώρα το θυμάμαι που το συζητούσαμε και τότε, η πρώτη συνέντευξη που για να το γνωρίσουμε στην Νέα Φιλαδέλφια, και μας έδωσε την εντύπωση ενός ανθρώπου ο οποίος, okay, ήρθε από την Ρωσία να δώσει κάτι τη δική του προοπτική, αλλά φαινόταν αποφασισμένος. Αλλά όλοι φαίνονται αποφασισμένοι στην αρχή, δεν μπορείς να καταλάβεις, yeah, δηλαδή, για να λέμε την αλήθεια τώρα, τι, ας πούμε, τι θα μπορέσει να δώσει αυτός ο προπονητής, τι θα μπορέσει να προσδώσει ως παίχτες. Αυτό που μας είχε κάνει εντύπωση και που σήμερα αποδεικνύεται ότι είχε δίκιο ήταν αυτό που είχε πει, ότι μέχρι τον Νοέμβριο η ΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει σπουδαία μπάλα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να αποκλείσουμε τρεις ομάδες για να βγούμε στην Ευρώπη.
3: Εκεί ήταν το πρώτο μεγάλο στοίχημα.
2: Ήταν το πρώτο πολύ μεγάλο στοίχημα. Νομίζω ότι ήταν μετά το πρωτάθλημα το δεύτερο μεγάλο στοίχημα που κέρδισε η ΑΕΚ. Δηλαδή το να αποκλείσει τρεις ομάδες, μεταξύ των οποίων και την Άντερλεχτ, το καλοκαίρι, από μια ομάδα που είναι ομάδα διαλυμένη, έτσι, δεν μιλάμε για μια ομάδα η οποία πήγε καλά, ας πούμε.
3: Αυτό το μάτς ίσως να έσωσε και όλη τη χρονιά, αυτή τα δύο μάτς με την Άντερλεχτ.
2: Αυτό λοιπόν αποκλείς, φτάνεις και μετά κάνεις μια εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη, βέβαια στο πιο αποδυναμωμένο ευρωπαϊκό, πώς το λένε, πρωτάθλημα, το Conference League.
3: Εντάξει, ξέρεις κάτι, Ρινίκο, όταν είσαι σε αναδόμηση, όταν μια ομάδα που φτιάχνεται, νομίζω το Conference League ήταν ό,τι έπρεπε έτσι για την ΑΕΚ να ξαναμπεί πια στη διαδικασία του ανταγωνισμού.
2: Σωστό, απολύτως σωστό είναι αυτό. Η ΑΕΚ έδωσε και πάρα πολλούς βαθμούς στην χώρα μας, πήρε πάρα πολλούς βαθμούς, ανέβηκε πάρα πολύ στο tracking της UEFA, έφτασε μέχρι τα προημιτελικά για να κάνει μια μεγάλη ανατροπή. Εν πάση περιπτώσει, έχασε και από τον Όφη, ο οποίος πήρε όμως το κύπελο, δηλαδή το άξιζαν οι κριτικοί. Πήρε όμως το πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν μπορεί να το παίρνει ούτε κάθε χρόνο καμία ομάδα, ούτε είναι δυνατόν, ας πούμε, να γίνεται αυτό το πράγμα. Από το 2000, τα τελευταία 5 χρόνια, ας αναλογιστούμε τι έχει συμβεί τα τελευταία 5 χρόνια. Από τότε που άλλαξε το ελληνικό ποδόσφαιρο από τη βάση του γενικότερα, θέλω να πω και στην Super League και στην ΕΠΟ και στη ΣΕΠΣ και τα λοιπά, και έγινε μια αναδόμηση, το ελληνικό ποδόσφαιρο πάει κάθε χρόνο, κρίνεται στις τελευταίες αγωνιστικές. Έχει πάρει 2 πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός, 2 πρωταθλήματα η ΑΕΚ, 1 πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, βέβαια.
2: Αυτά στα τελευταία 5 χρόνια. 2 Ολυμπιακός, 2 η ΑΕΚ, 1 ο ΠΑΟΚ. Είναι, και μάλιστα όλα αυτά όχι από τον Φεβρουάριο ή τον Ιανουάριο.
3: Ναι, και δύσκολα πρωταθλήματα.
2: Κρίθηκα την τελευταία στιγμή δύσκολα, όπως πρέπει να κρίνονται τα πρωταθλήματα σε ένα πρωτάθλημα που θέλει να λέγεται σοβαρό ή που θέλει, εν πάση περιπτώσει, να αναδεικνύεται κάθε χρόνο, μάλλον να ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι κάθε χρόνο. Αυτό λοιπόν είναι και το μαγικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Βοήθησε πάρα πολύ, βέβαια, το γεγονός ότι πλέον υπάρχει το VAR, η εποχή του VAR, όπου τα πράγματα με τους διαιτητές είναι πιο, ακόμα και αν γκρινιάζουν πολλές φορές οι ομάδες, δεν έχουν πάντοτε δίκιο, άλλοτε έχουν και άλλοτε δεν έχουν, αλλά και αυτά άνθρωποι τα χειρίζονται. Έτσι. Προσπάθειες γίνονται από το ελληνικό ποδόσφαιρο, γίνεται και από τη Super League, γίνεται και από την ΕΠΟ, γίνεται και από όλους γίνονται. Τα προβλήματα πάντοτε θα υπάρχουν, αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει πια αυτό το παλιό, θυμάστε, πριν από πάρα πολλά χρόνια, το τοξικό κλίμα που γύρω, ξέρετε, όλο αυτό το οποίο συνέβαινε. Τώρα υπάρχουν ομάδες οι οποίες παίρνουν προτάσεις, όπως ο Ολυμπιακός, όπως η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει, γιατί έχει αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι απορία κάποιων άλλων εξωγενών παραγόντων.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, Νίκο, ότι βγήκαν οι προπονητές των άλλων ομάδων, δηλαδή και του Παναθηναϊκού και ο Μπενίτεθ και του ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου, και έδωσαν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, που δείχνει, ρε παιδάκι μου, ότι ήταν ένα πρωτάθλημα που το άξιζε φέτος η ΑΕΚ.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Η ΑΕΚ το άξιζε το πρωτάθλημα, έχει βάλει γκολ, πάρα πολλά γκολ στα τελευταία λεπτά. Είναι μια ομάδα η οποία, δηλαδή, διεκδικεί μέχρι το τέλος αυτό που θέλει. Έκανε και τις γκέλες της, όπως κάθε ομάδα, και όπως είναι απολύτως λογικό να συμβαίνει σε όλα τα πρωταθλήματα. Όμως έδειξε χαρακτήρα. Εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ δυνατή συνέδρα της. Βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος. Και από εκεί και πέρα τώρα η ΑΕΚ περιμένει να δει τι θα γίνει. Υπάρχει ένα μεγάλο ντέρμπι στην Γλασκόβη,
0: στη
2: Σκωτία, με διαφορά ενός βαθμού η Σέλτικ. Περιμένει τη χάρτη με τη Σέλτικ. Ένα βαθμό μπροστά είναι η Σέλτικ. Περιμένει πολύ μεγάλο ντέρμπι αυτό. Περιμένει και αυτό για να δει αν θα είναι στους ισχυρούς ή όχι. Έχει εξασφαλίσει το Europa League στη Phase League. Από εκεί και πέρα, ανάλογα αν μπορέσει να περάσει και στο Champions League. Αυτά λοιπόν.
3: Να σε καλά, Νίκο. Λοιπόν, Τα λέμε από αύριο.
2: Και τα λέμε από αύριο. Μην ξεχνάμε, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση που δίνει πολλά πράγματα.
3: Ασφαλώς.
2: Πάρα πολλά πράγματα. Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι ισόβαθμοι και έχουν πολύ δύσκολα παιχνίδια. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι ντέρμπι. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
3: Καλά, καλό απόγευμα. Ευθύς αμέσως πάμε σε διακοπή για να ακούσουμε τον Θοδωρή Ασβεστόπουλο και το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε την Ιρανική αντιπρόταση ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί με νέες επιθέσεις πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στο πετρέλαιο. Σε εξέλιξη η έρευνα, θα υπάρξει αντίδραση με διαβήματα, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχεση των πολιτικών αρχηγών. Σε προληπτική καραντίνα στο Αττικό, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χάντα ιού, θετικοί επιβάτες από Γαλλία και ΗΠΑ. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του 2 και 30χρονου στο Ηράκλειο, την παρέσυρε με το αμάξι μπροστά στα μάτια των παιδιών τους με σοβαρά τραύματα γυναίκα. Την Τετάρτη θα απολογηθεί ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της Κυριακής πυροβόλησε 43χρονη σε μπαρ στην Καλλιθέα, διώκεται για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ και κάναβη στα Ιωάννινα. Όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πρόταση Πούτιν να αναλάβει ο Γκέρχαρντ Σρέντερ ρόλο διαμεσολαβητή για την Ουκρανία. Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να έρθει σε επαφή με τη Ρωσία, δήλωσε ο πρόεδρος της Φιλανδίας. Νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη νότιοι μέτρη, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινέλια στα σπόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
5: Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι εδώ στο 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά, δεύτερο ημίωρο, Πινελίστα Σπορ, πάντα με τον Δημήτρη Παβαλάκη εδώ στη ρύθμιση των ήχων και στα πολύχρωμα κουμπάκια, με τον Γιώργο Καρίδη στη γραμματική υποστήριξη, Λουκάς Στεφανόπουλος, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Μιχάλης Κατζαφάδος στα μικρόφωνα. Πάμε ευθύς αμέσως στο Λουκά, τον οποίο έχουμε μαζί μας για την επόμενη μέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς βρίσκει τον Ολυμπιακό η επόμενη μέρα? Σίγουρα
2: προβληματισμός. Να προετοιμάζεται για το ντέρμπι του Τετάρτης με τον Παναθηναϊκό. Κοιτάξτε, προβληματισμός τώρα, δηλαδή περιμένανε
0: να προβληματιστούν. Προβληματισμός ήταν από πιο πριν.
2: Στο χθεσινό παιχνίδι, προβληματισμός υπάρχει γενικότερα από το τελευταίο
0: διάστημα. Εντάξει, παιδί μου, απλώς αν κέρδιζε τουλάχιστον θα...
2: Σε αυτό είχα εστιάσει, να θυμάται και ο Βαγγέλης που ήταν εδώ χθες στον συντονισμό. Μετά, δηλαδή, από ένα σημείο, αυτό έλεγα, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να νικήσει γιατί.
0: Έστω και θεωρητικά.
2: Γιατί δεν έχει το πλεονέκτημα του απέναντι στον ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία.
0: Τώρα, όχι μόνο απλώς δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, κινδυνεύει να χάσει και τη δεύτερη θέση.
2: Δεν εξαρτιέται,
0: δεν εξαρτιέται πλέον, από εκείνη.
2: Ναι, θα πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον τα δύο παιχνίδια και να περιμένει ένα στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ. Ποιος και αυτός ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ αυτόν τον ίδιο στόχο έχει πλέον.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεύτερη
0: ναι.
2: θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Κοίταξε, απλά εγώ ξέρεις τι, δεν συμμερίζομαι όλη αυτή την καταστροφολογία και από τη δικιά μας πλευρά και του τύπου, αλλά και από τους πλευράς φιλάθλων του Ολυμπιακού, όπως η μία πλευρά επηρεάζει την άλλη. Σαφέστατα δεν κύλησαν όλα καλά στον Ολυμπιακό φέτος. Είναι δεδομένο. Φαίνεται από το γεγονός ότι η ομάδα δεν υπάρχει το πρωτάθλημα, κινδυνεύει να χάσει και την δεύτερη θέση. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, ο Ολυμπιακός έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία για μένα στο Champions League. Αν θες και υπέρβαση έκανε.
0: Δηλαδή, ειδικά με τα δεδομένα που είχαν δημιουργηθεί
2: εκτός
0: στην αρχή.
2: Εκτός των Big Five πρωταθλημάτων που κατάφερε και μπήκε στα knockout.
0: Τρεις στις τρεις νίκες
2: παιχνίδια. Με καλές εμφανίσεις. Ο Ολυμπιακός τα χάλασε για μένα, παιδιά, εκεί στο ξεκίνημα της χρονιάς και κυρίως στα παιχνίδια με τις μικρομεσαίες ομάδες, δηλαδή κάτι ισοπαλίες με Κηφισιά, με το ένα με το άλλο. Εκεί πέρα δηλαδή σαν να χάθηκε πολύτιμο έδαφος στην διεκδίκηση του πρωταθλημάτος. Απ' την άλλη πλευρά, Ολυμπιακός...
1: Όμως, συγγνώμη ρε φίλε, δηλαδή, okay, εγώ βλέπω έναν Ολυμπιακό ο οποίος δεν είναι κακό στα παιχνίδια, δηλαδή ειδικά στα παιχνίδια που έχει παίξει τώρα στα play-off, και ευκαιρίες έχει και παραγωγικός είναι και δημιουργία έχει,
2: ναι.
1: Δηλαδή θα μπορούσαν να τα λειτουργούν διαφορετικά τα αποτελέσματα που τώρα θα μιλάμε διαφορετικά.
2: Ήταν μάτσο όμως, πρόσεξε, που η μία γιώμα διαδεχόταν την άλλη,
0: ναι.
2: Από ένα σημείο και μετά, όταν μπαίνει ο Ολυμπιακός στα play-offs και κυρίως μετά το σοκ της ήττας από την ΑΕΚ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός πάει και κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Παίζει πάρα πολύ καλά στην

0: Κούμπα. Χάνει βέβαια 3-1, αλλά και χθες παίζει πολύ πολύ καλύτερα από το μάτς που είπε.
1: Ήταν τα καλύτερα παιχνίδια του εδώ και καιρό.
0: Έχει πνίξει τον ΠΑΟΚ και τελικά μένει με τον βαθμό της ισοπαλίας που δεν του φτάνει, επαναλαμβάνω, για τη δεύτερη θέση πλέον μετά από όσα έγιναν στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ανατροπή της ΑΕΚ. Αλλά η ομάδα έχει παίξει μπάλα. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα η οποία δεν δημιουργεί, δεν κάνει. Θα μου πεις, δεν βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Και εδώ πέρα, η προσέγγιση μου τελείως διαφορετική. Αν εξαιρέσει κανείς έτσι την ευκαιρία που έχει χάσει με το πλασέ που παίρνει να κρεμάσει τον Παβλέκα από πάνω ο Ελκαμπή, όλα τα υπόλοιπα είναι καλά τελειώματα. Είναι δύο μάτς όμως σερίες τα οποία ο Γιάννη Παβλέκα έχει πάρει φανέλα βασικού και έχει κατεβάσει ρολά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός σουτάρουν οι παίκτες του εντός εστίας και αποκρούν με τον οποιοδήποτε τρόπο. Ακόμα και στην ευκαιρία που χάνει πίσω σε λάθος το μοναδικό που κάνει ο Παβλέκα, που στέλνει την μπάλα στο Ροντινέι με την κεφαλιά στον Ελκαμπή, μια χαρά πλασάρει ο Ελκαμπή. Και βρίσκεται ο Μιχαηλίδης.
1: Καλά, και την ώρα που έμπαινε στα δίχτυα η μπάλα, τη βρίσκει στο βηματισμό του.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είχε την.
1: Αυτή η φάση ήταν πραγματικά.
0: Δεν είχε τυχερός Ολυμπιακός. Δηλαδή, ξέρεις το ποδόσφαιρο, άρχισε πάλι λίγο η κάτω βόλτα στην ψυχολογία.
1: Μετά
0: δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής
1: όπως πάνε όλα ανάποδα.
0: Ο Ελκαμπή που τη μία ευκαιρία, τη μισή ευκαιρία τι κάνει γκολ. Ναι, βλέπει μικρότερη την αιστεία. Μετράει. Είναι και, ποδόσφαιρο, και το ποδόσφαιρο, μάλλον σπορ ψυχολογίας. Αυτό το οποίο δεν δικαιολογείται για μένα είναι το εξής. Στη μία μισή ευκαιρία ο ΠΑΟ έχει κάνει γκολ.
1: Μετά το έκανε αρκετές φορές.
0: Έχει κάνει δύο ευκαιρίες ακόμα. Αλλά είναι η στιγμή που μετά ο Ολυμπιακός έβγει όλος μπροστά και δημιουργούνται.
1: Αλλά μέχρι τη στιγμή που έφαγε τον γκολ, ο ΠΑΟΚ μία τελική είχε, νομίζω.
0: Μία τελική. Δεν ξέρω, βρήκε το κουμπί του Ολυμπιακού φέτος ο ΠΑΟΚ. Έχει πάρει παιχνίδια τα οποία από διαφορετικές συνθήκες θα έλεγε κανείς ότι η ρημάδα. Κάπως έτσι είχε πει και ο Όσεμ ότι η μπάλα είναι πόρνη. Θυμάσαι μετά από ένα από μάτς στο οποίο δεν έμπαινε με τίποτα η μπάλα στα δίχτυα. Στον Ολυμπιακό θεωρώ, παρά τα όσα επίσης γράφονται, ακούγονται ότι αποφάσεις.
1: Ριζοσπαστικές αλλαγές και ξύλωμα και διάφορα.
0: Αν κρίνω από το πώς αντιδρά γενικότερο ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος παίρνει αποφάσεις όχι εν θερμό, ούτε εν ψυχρό, περιμένει να καταλαγιάσει, η σκόνη, συζητά με τους συνεργάτες του και λαμβάνει αποφάσεις, έτσι νομίζω θα γίνει και τώρα.
1: Και έτσι είναι το σωστό, έτσι πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα.
0: Και το έχει αποδείξει πολλάκι ο Βαγγέλης Μαρινάκης από το 10 που έχει πάρει τον Ολυμπιακό. Έχει χάσει πόσα, 3-4 πρωταθλήματα. Δηλαδή, ούτε μπορεί να πει, επειδή βλέπω ότι αποτυχία. Ποια είναι αποτυχία του Ολυμπιακού, που πρόπερς πήρε το Conference League, πέρσι πήρε το Double και φέτος παίρνει το Super Cup.
1: Εντάξει, παιδί μου, είμαστε απίστευτοι.
0: Ότι ενδεχομένως έχουν γίνει λάθη, θα μιλήσουμε για λάθη. Να πάρω πρώτα απ' όλα τον
1: Ένας οργανισμός είναι, Λουκά.
0: Για τον οποίο, ξέρεις, στο ελληνικό ποδόσφαιρο να το στήσουμε αδριάντα. Έχει φέρει το μοναδικό ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικής ομάδας, του Ολυμπιακού, του Conference League. Έχει κάνει και αυτό στα λάθη του. Θα μπορούσε να έχει δώσει περισσότερες ευκαιρίες να έχει πιο ζεστό το Γιάρεμτσουκ. Για να μην ζητήσει ο Γιάρεμτσουκ να φύγει. Να, θα χρειαζόταν τώρα ο Ουκρανός. Δεν βλέπουμε πολύ τον Μουζακίτη, που είναι ένας παίχτης, ο οποίος μπορεί να δώσει ανάσες στη μεσαία γραμμή. Αυτές είναι μικρές λεπτομέρειες, όλα αυτά βεβαίως χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα εμείς να βλέπουμε τι γίνεται εντός των τυχών στο Ρέντι.
1: Ασφαλώς.
0: Ποιες είναι οι μετρήσεις του κάθε ποδοσφαιριστή, τι κάνει, τι
1: όλες οι προπονήσεις είναι κλειστές.
0: Γιατί ξέρεις, δεν βλέπουμε, αν εξαιρείς τον Γιάρεμτσουκ, δεν έχει υποπέσει, ξέρεις, και αυτά. Άμα υπάρχει γκρίνια, υπάρχει και. Δεν υποπέσει και κάτι στην αντίληψή μας για κάποιον παίχτη ο οποίος να θεωρεί ότι έχει αδικηθεί από τον Μεντιλίβαρ. Το κλίμα είναι πολύ καλό στην ομάδα. Πάρα πολύ καλό στην ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο είπε και ο Μεντιλίμπαρ σε συνέντευξη τύπου, ότι τώρα παιδιά, τι αποφάσεις, τελειώσει η χρονιά, έχουμε δύο παιχνίδια, πάμε να τα διεκδικήσουμε. Εκτός από το Champions League, τώρα ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του δύο μάτς, τα οποία πρώτον, ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Πάντα αυτά τα παιχνίδια παίζει για το γόητρο. Okay. Και παίζει τελευταία αγωνιστική με την ΑΕΚ, από την οποία χάνει το εφετινό πρωτάθλημα. Εγώ αν ήμουν από τους φοιτητές του Ολυμπιακού θα παίζα να πάω να αποδείξω να την κερδίσετε με. Πάω να κερδίσω μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σας χαλάσω τη φιέστα. Έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να είναι η προσέγγιση και υπάρχουν άνθρωποι στον Ολυμπιακό που μπορούν να το μεταδώσουν αυτό στους ποδοσφαιριστές. Για μένα δεν υπάρχει καταστροφή στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει
0: μια αποτυχημένη χρονιά, εάν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίρνει συνεχώς το πρωτάθλημα, που δεν γίνεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, και βλέπουμε πλέον ότι από τη στιγμή που ανέβηκε πολύ ο Ολυμπιακός, επένδυσαν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή βγάλουμε στα μανταλάκια τον Μαρινάκη, τον Μεντιλίμπαρ, τον Ελκαμπή και όλους τους υπόλοιπους, τι θα πρέπει να γίνει στον αιώνιο αντίπαλο του Ολυμπιακού, στον Παναθηναϊκό, που παλεύουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα τόσα χρόνια και έρχεται ο Μάριος Ηλιόπουλος σε δύο χρόνια και παίρνει πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Δηλαδή θα πρέπει να δηληθεί ο Παναθηναϊκός. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι ο αθλητισμός. Εγώ έτσι έχω μάθει, παιδιά. Συγγνώμη να με συμπαθάτε. Επειδή έχω περάσει και από τον Ολυμπιακό πολλά χρόνια, πέφτει τύπου στον Εραστέχνη. Ξέρω πάρα πολύ καλά το DNA του συλλόγου. Ναι, μεν πάντα το να χάνεις το πρωτάθλημα πληγώνει όλο τον οργανισμό, αλλά ο αθλητισμός ταυτόχρονα, και επειδή έχω θητεύσει και δίπλα σε προπονητές, σαν τον Κρίσιαστον, σαν. Μην αναφέρω ονόματα, ξέρω ότι στον αθλητισμό θα χάσει κιόλας. Μπορεί να είσαι κορυφαία ομάδα, μπορεί να είσαι η Arsenal, η Manchester City, η Barcelona, θα χάσει και πρωταθλήματα. Και το κυριότερο για μένα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μια διοικητική και οικονομική ασφάλεια.
1: Εντάξει, από εκεί ξεκινάνε όλα. Οπότε, βέβαια.
0: Και επειδή το έχει ξανακάνει ο Βαγγέλης Μανάκης, μπορεί τα επόμενα 3-4 χρόνια να βλέπετε τον Ολυμπιακό να παίρνει συνεχόμενα πρωταθλήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι το αυριανό, το μεθαυριανό. Ποντένσε. Έτσι, και αυτό είναι μεγάλο.
0: Δηλαδή, στο καλύτερο του ημίωρο που είχε κάνει φέτος ο Παουδάκη.
1: Πρώτη φορά που ήταν επιδραστικό.
0: Του έχει κάνει γιογιό. Κυριολεκτικά, δηλαδή η αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού λειτουργήσε τόσο καλά με Μπρούνο και Ποντένσε.
1: Ήταν πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ καλή. Και πάει, εδώ πέρα βέβαια, για πολλούς φορά παίχτες του Ολυμπιακού πάνε και κουτλάει ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή σπρώχνει ο Ζεφκοβιτς τον Ποντένσε, πάει ο Μπρούνο.
1: Τρέχει ο Μπρούνο και πέφτει πάνω.
0: Και πέφτει πάνω του. Και έχει, δηλαδή έχει δεχθεί τόσο σφοδρό χτύπημα από το ήταν δυνατό παιδί ο Μπρούνο. Που πέφτοντας, σαν να έχει χάσει ήδη τη συζήτηση του πριν πέσει.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν πέσει, είναι και αυτή η ατυχία. Λοιπόν, μεθαύριο με τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω τώρα. Η λογική λέει ότι θα έχουμε αλλαγές. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα παίξει τρίτο σερί παιχνίδι από την αρχή ο Ντάνι Γκαρθία. Θα χρειαστεί, δηλαδή, να πάρει ανάσεις κι αυτός. Ναι. Βλέπω τον Μουζακίτη. Περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση από το μεσημεράκι, θα πούμε πολλά περισσότερα. Πριν σας αποχαιρετήσω και σας αποχαιρετώ για να φύγω, γιατί πάω στο Χαϊδάρι, στις 5 ακόμα ένα σπουδαίο παιχνίδι φιλανθρωπικού χαρακτήρα από το Σύνδεσμο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού με τους παλέμαχους του δάσους Χαϊδαρίου. Για τη στήριξη του έργου του Συλλόγου Πίστη, είναι για παιδιά με νεοπλασματικές παθήσεις. Όσοι μένουν εκεί κοντά στο Χαϊδάρι, δάσος Χαϊδαρίου κτλ., ας πάνε να δώσουν το παρόν. Να δώσουν το παρόν και να πληροφορηθούν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν και να συνδράμουν με τον τρόπο τους στο σπουδαίο έργο του Συλλόγου Πίστη Παιδιών.
2: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Λουκάς.
2: Λοιπόν, πάμε και στον Παναθηναϊκό. Που, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός χθες παρουσιάστηκε πάρα πολύ ανταγωνιστικός απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, βέβαια, όπως είναι.

0: Okay, κάποια στιγμή και μετά η ΑΕΚ πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και κατάφερε να κάνει αυτή την ολική ανατροπή. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός είχε αυτά τα στοιχεία που θέλει να βλέπει και ο Ραφ Μπενίτεθ στο παιχνίδι του. Είχε ενέργεια, έβγαλε ένταση, έβγαλε διάθεση. Στο ξεκίνημα ήταν πάρα πολύ απειλητικός και θα μπορούσε να είχε σκοράρει κι άλλο τέρμα. Παρ' όλα αυτά όμως, είπαμε ότι σε αυτά τα μάτς πρέπει να έχεις διάρκεια. Και όταν είναι μια ομάδα που, παραλαμβάνω, έχει πολλές και σημαντικές απουσίες, αλλά δεν έχει και αυτό το κίνητρο, λογικό είναι να κάνει αυτή.
1: Κοίταξε, αυτό που βλέπω εγώ στον Παναθηναϊκό είναι ότι έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Μπενίτεθ. Έχει σουλουπώσει πάρα πολύ καλά την ομάδα του ανασταλτικά. Δεν έχει βρει ακόμα, ξέρεις, αυτοματισμού στην επίθεση. Νομίζω ότι αυτό είναι το επόμενο challenge, ναι, για τον Ράφα Μπενίτεθ, αν μείνει βέβαια, γιατί όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα, η προπονητολογία πάει και έρχεται στον, ναι, Παναθηναϊκό.
0: Ισχύει. Απλά ο Παναθηναϊκός έχει και πολύ μεγάλη πίεση. Μην το ξεχνάμε και αυτό, Μιχάλη. Μπορεί όλοι να λέμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει την βαθμολογία στο πρώτο μέρος της σκέψης του, αλλά από εκεί και πέρα όμως καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα ντέρμπι δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι αδιάφορος, έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση για την κακή, έτσι, πορεία την φετινή. Μπορεί να θέλει κάποιο χρόνο και ο Μπενίτεθ προκειμένου να περάσει αυτά τα στοιχεία που θέλει στην ομάδα, αλλά από την άλλη όμως δεν μπορεί και ο Παναθηναϊκός να μπαίνει στα παιχνίδια και να τα χάνει με κατεβασμένα τα χέρια. Mm. Πάντως σίγουρα έχει βγάλει πολύ πρόοδο η ομάδα του Μπενίτεθ, αλλά θα πρέπει και σε αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια να παρουσιαστεί το ίδιο ανταγωνιστικός. Στον Παναθηναϊκό πάντως αυτό που έλεγες και πριν για τον Ρεμπρόφ, το διαψεύδουνε. Είναι ένα όνομα που είχε γραφτεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην πράσινη λίστα. Η διοίκηση θα πρέπει να περιμένει βέβαια την ολοκλήρωση των play-off και από εκεί να έχει και συνομιλίες με τον Ισπανό τεχνικό να δει το τι μελιγενέστε, γιατί είπαμε ότι υπάρχει αυτό το αγκάθι, το χρηματικό, το οικονομικό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Δεν θέλει ο Γιάννης Αλαφούζος να υπάρχει ένα διαζύγιο έντονο. Θέλει να έχει στην άκρη καλές σχέσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ. Από την άλλη όμως θα πρέπει να δει και ο Παναθηναϊκός το πώς θα υπάρχει αυτό το βελούδινο διαζύγιο με τον Ισπανό τεχνικό.
1: Το θέμα είναι σε αυτή την περίπτωση να μην γίνει πάλι λάθος επιλογή, κατάλαβες. Πρέπει πρώτα ο Παναθηναϊκός να επιλέξει μαζί με τον τεχνικό διευθυντή πώς θέλει να πορευτεί η ομάδα, πώς θέλει να παίξει, τι σύστημα θέλει να ακολουθήσει και μετά να διαλέξει τον κατάλληλο προπονητή. Δηλαδή, όταν έκανε αυτό το διετές συν ένα συμβόλαιο με τον Μπενίτεθ, ο Μπενίτεθ είναι 40 χρόνια προπονητής. Ήξερες ότι είναι ένας προπονητής αμυντικογενής. Δεν θα ρισκάρει, δεν θα πάρει πολλά ρίσκα ο Μπενίτεθ.
0: Και όχι μόνο αυτό, θέλει και το χρόνο του, ρεσί. Μπορεί να είναι ένας έμπειρος προπονητής. Από την άλλη όμως, θα πάει σε μια ομάδα και θέλει να περάσει τη φιλοσοφία του, την
1: βρήκε σε
0: του.
1: Ικτρή κατάσταση όταν ανέλαβε.
0: Βέβαια. Τέλος πάντων, πάντως στον Παναθηναϊκό είπαμε ότι στόχος είναι στα δύο τελευταία παιχνίδια η ομάδα να παρουσιαστεί όσο γίνεται πιο ανταγωνιστική και να καταφέρει να, γιατί όχι, να κάνει και το 2-2. Να πούμε ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του 8 παίχτες, οι οποίοι μείναν εκτός μάλιστα του κανονικού προγράμματος: ο Κάτρης, ο Σάντσεθ, ο Μπακασέτας, ο Ίγκαρσον, ο Πελίστρι, ο Γετβάη, ο Τέσσερ και ο Σοκού. Βέβαια, okay, οι τρεις τελευταίοι, ναι, είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι εκτός των πλάνων.
1: Γυρνάει ο Χαβερνάντεθ.
0: Ακριβώς, γυρνάει ο Ερνάντεθ, ο οποίος εξέτησε την ποινή του στο μάτς κοντρά στην ΑΕΚ. Θα είναι μια επιπλέον επιλογή για τον Ράφα Μπενίτεθ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός στο πολύ δύσκολο παιχνίδι κοντρά στον Ολυμπιακό την Τετάρτη, σε ένα μάτς που ο Ολυμπιακός είναι χωρίς αύριο, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
5: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
4: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στην τελική ευθεία για το φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Τα είπαμε όλα για ό,τι αφορά τα μεγάλα σαλόνια τη Super League 1. Πάμε και στην τρίτη εθνική. Ο Εθνικός δεν τα κατάφερε. Κόντρα στον Άρη Πετρούπολη, έχασε με ένα 0. Και νομίζω ότι μετά από αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές έχει δείξει ο Εθνικός ότι με δύο ισοπαλίες και δύο ήττες, ότι δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο, σύμφωνα και με την εικόνα του βέβαια στα παιχνίδια. Μπορεί ο Εθνικός στα προηγούμενα μάτς να είχε τις στιγμές του, να είχε τις ευκαιρίες του, δεν τις κατάφερε βέβαια να τις αξιοποιήσει. Και το έχουμε πάρα πολλές φορές ότι σε τέτοια παιχνίδια που κρίνονται, που είναι πολύ σημαντικά και κρίνονται ανώδη, δεν μπορείς να πετάς σε σκουπίδια τις φάσεις που θα δημιουργήσει. Ο Εθνικός δεν τα κατάφερε στα προηγούμενα παιχνίδια. Χθες ήταν πάρα πολύ κακός και σε αυτό το κομμάτι. Δεν δημιούργησε ευκαιρίες, δεν είχε κατοχή της μπάλας, δεν μπορούσε να δημιουργήσει, να είναι παραγωγικός στην εστία του Άρη Πετρούπολης. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο Εθνικός να μην πάρει τίποτα από το χθεσινό παιχνίδι. Ο Άρης Πετρούπολης, θα λέγαμε, τουλάχιστον στις λεπτομέρειες ήταν καλύτερος, ήταν πιο αποτελεσματικός, δεν έκανε και αυτές πολλές ευκαιρίες. Τακτικά ήταν πολύ καλύτερος από την ομάδα του Νίκου Παντέλη. Επικράτησε ένα 0 και πλέον τα πράγματα έχουν αρχίσει να ξεκαθαρίζουν σε ό,τι αφορά την μάχη της ανόδου. Και ο Άρης Πετρούπολης αλλά και η Ζάκυνθος με την ισοπαλία που πήρε και έτσι όπως την πήρε στον πύργο, πλέον είναι τα δύο πολύ μεγάλα φαβορί για να πάρουν τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στην Super League 2. Ο Εθνικός, ο οποίος χθες θα έλεγα ότι πλήρωσε το πολύ νοθρό αγωνιστικό του πρόσωπο, είπαμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια που πας για να παίξεις μια ολόκληρη χρονιά θα πρέπει να είσαι και πιο παθιασμένος και πιο πνευματικά έτοιμος, θα πρέπει να βγάλεις αρκετά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο και πάθος και δύναμη και δίψα και πίστη. Ο Εθνικός δεν τα έβγαλε σε κανένα σημείο του αγώνα χθες. Ήταν και πάρα πολύ κακός σε ό,τι αφορά την δημιουργία του και αυτό το πλήρωσε βέβαια με την ήττα κόντρα στον Άρη Πετρούπολης. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλο, προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι ο Εθνικός μετά από αυτό το σύστημα που κατέβαζε σε όλα τα παιχνίδια ο Νίκος Παντέλης το 3-5-2 το άλλαξε χθες και έπαιξε με τετράδα που δεν τον βοήθησε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης. Ο Εθνικός, θα λέγαμε ότι στο ξεκίνημα ψαχνότανε και προσπαθούσε να βρει τα πατήματά του, δεν τα κατάφερε και γι' αυτό το λόγο βέβαια δεν έχει καθαρές φάσεις στο χθεσινό παιχνίδι. Γενικότερα η εικόνα ήταν πολύ απογοητευτική για την ομάδα του Νίκου Παντέλη. Υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός, υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση από τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι και στα social media θα λέγαμε ότι έχουν βγάλει αυτή την αγανάκτησή τους και δεν ξέρω την Τετάρτη κόντρα στον Πύργο με τι ψυχολογία και τι διάθεση οι παίκτες του Εθνικού θα προσπαθήσουν να παίξουν αυτό το παιχνίδι που, κοίταξε να δεις ποια είναι η πλάκα, Μιχάλη, ότι ο Εθνικός ακόμα μαθηματικά έχει ελπίδες, έτσι, γιατί απομένουν δύο παιχνίδια, 6 βαθμοί, αν καταφέρει να κάνει το 2-2 και την Τετάρτη στο γήπεδο του Μοσχάτου κόντρα στον Πύργο και την Κυριακή εκτός έδρας κόντρα στην Ζάκυνθο, υπό προϋποθέσεις μπορεί και να πάρει το εισιτήριο. Αλλά υπάρχει τόσο μεγάλος προβληματισμός με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Εθνικός στα 4 παιχνίδια δεν έχει σκοράρει. Ναι. Δεν μιλάμε να πάρει νίκη, να έχει πετύχει ένα γκολ. Νομίζω ότι όταν βλέπεις αυτή την εικόνα και όταν βλέπεις ότι η ομάδα δεν μπορεί, δεν το έχει το εύκολο γκολ, νομίζω ότι δεν υπάρχουν ελπίδες για να πεις ότι μπορεί να στην πορεία ο κόσμος, οι άνθρωποι της ομάδας να πιστέψουν ότι μπορεί να γυρίσει ο διακόπτης. Τέλος πάντων, πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Εθνικός Τετάρτη παίζει εντός έδρας με το Μοσχάτο, εντός έδρας στο Μοσχάτο κοντρά στον Πύργο. Θα προσπαθήσει, λογικό είναι, να διεκδικήσει όσες ελπίδες έχει και την Τετάρτη και την Κυριακή. Από εκεί πέρα όμως επαναλαμβάνω ότι η ομάδα δεν πείθει με την παρουσία της και την αγωνιστική της εικόνα και ο προβληματισμός είναι τεράστιος, γιατί για ακόμη μια χρονιά η ομάδα φτάνει στην πηγή και δεν πίνει νερό. Οι ευθύνες σε πολλούς και πολλές. Αλλά αυτό νομίζω θα το συζητήσουμε όταν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στον Ζάκυνθο και τον Πύργο, φαντάζομαι ότι έχεις διαβάσει ότι έγινε ένας χαμός. Να πούμε ότι προηγήθηκε ο Πύργος με 1-0. Η Ζάκυνθος ισοφάρισε στο 75ο λεπτό. Πήγε ένας παίκτης Ζακύνθου να πανηγυρίσει μπροστά στον κόσμο που ήταν οι οργανωμένοι φιλάθλοι του πύργου. Πέσανε πάρα πολλά μπουκάλια. Ένα από αυτά χτύπησε τον παίχτη της Ζακύρθου. Γίνει πολύ μεγάλο θέμα, γιατί οι άνθρωποι της Ζακύρθου θεωρούν ότι διεκόπη το παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς. Απλά οι άνθρωποι της Ζακύρθου θεωρούν ότι ήταν υπερβολή αντίδραση του ποδοσφαιριστή του πύργου. Ναι. Γιατί σηκώθηκε και ξαφνικά μετά από 5 λεπτά ξαναέπεσε. Έτσι. Αυτό το παιχνίδι φαντάζομαι.
1: Τώρα αυτά θα πήγε στο νοσοκομείο, θα.
0: Βεβαίως. Απλά το θέμα είναι ότι έχει κλείσει το φιλαγόνα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να, τουλάχιστον αυτή την ώρα, να διεκδικήσει κάτι άλλο η ομάδα του πύργου. Χάνει το παιχνίδι σίγουρα στα χαρτιά, τουλάχιστον σύμφωνα με τον ΚΑΠ. Ναι. Έτσι, και δεν ξέρω αν θα χάσει και ένα βαθμό. Θα της αφαιρεθούν και ένα βαθμό από την ομάδα του πύργου. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε, είπαμε, το παιχνίδι της Τετάρτης και της Κυριακής, γιατί την Κυριακή θα γνωρίσουμε ποιες δύο ομάδες θα καταφέρουν να πάρουν τα δύο εισιτήρια, που επαναλαμβάνω μεγάλα φαβορί είναι και ο Πύργος και η Ζάκυνθος και ο Άρης Πετρούπολης. Κρατάνε, θα λέγαμε, την τύχη στα χέρια τους.
1: Μάλιστα. Το προηγούμενο πενθήμερο, για να αλλάξουμε θέμα, η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο, στο παγκόσμιο επίκεντρο θα λέγαμε, με αυτή τη πολύ σημαντική διοργάνωση της ΔΕΗ Tour Ελλάς. 5 ημέρες με τους ποδηλάτες να διανύουν συνολικά 863 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από τα Ιωάννινα, Καρπενήσι, Λάρισα, Βόλος, Λαμία, Ταλάντι, για να καταλήξουν την τελευταία ημέρα στο 5ο ετάπ στην πόλη μας, στον Πειραιά, με τερματισμό το Σύνταγμα. Μια πραγματικά εντυπωσιακή διοργάνωση, με παγκόσμια κάλυψη, και μία διοργάνωση που έγινε για 5η χρονιά και κάθε χρόνο γίνεται και πιο ενδιαφέρουσα, και πραγματικά δίνει πάρα πολλά πράγματα στη χώρα μας, όχι μόνο αθλητικά, αλλά γνωρίζουν έτσι
0: την αξία του ποδηλάτου, ρε παιδί μου,
1: και με τουριστική προέκταση.
0: Βέβαια, γιατί προβάλλεται, ρε παιδί μου, προβάλλεται, χώρα μας,
1: προβάλλεται τη χώρα μας, ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας μας. Ο τερματισμός λοιπόν που έγινε χτες, όπως είπαμε, στο Σύνταγμα, εκεί βρέθηκαν αρκετοί επίσημοι. Να ξεκινήσουμε έτσι με κάποια χωραφημένα που έχουμε από τον τερματισμό, για το τι είπαν έτσι οι φορείς, διάφοροι φορείς που βρέθηκαν, όπως είπαμε, στο Σύνταγμα για για αυτό το τέλος της πενθήμερης ποδηλατικής
0: γιορτής. Έτσι, λοιπόν, απλά να πούμε ότι η αφετηρία έγινε εδώ από τον Πειραιά χθες το πρωί, εντυπωσιακό πραγματικά. Ήταν όλο αυτό το event που ζήσαμε χθες. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε. Καταρχάς, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού,
1: Γιάννης Βουλτσής. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Βουλτσή, λοιπόν.
2: Νομίζω ότι αυτό που θα δουν σε λίγο οι Πειραιώτες θα είναι κάτι μοναδικό. Γι' αυτό ευχαριστώ από την καρδιά μου τον Δήμαρχο του Πειραιά, τον κύριο Μόραλη, και το Δημοτικό Συμβούλιο για την υποδοχή και τη στήριξη αυτού του αγώνα του ποδηλατικού γύρου Ελλάδος στο να περάσει από τον Πειραιά. Είναι μια λαμπρή αθλητική γιορτή. Θα το αισθανθούν και θα το ζήσουν όλοι. Αλλά τι είναι ο ποδηλατικός γύρος? Είναι το πιο σημαντικό αθλητικό γεγονός στην Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή 120 κορυφαίοι αθλητές διέσχισαν ήδη τη χώρα μας. Σήμερα είμαστε στο πρώτο τελευταίο ετάπ ή στο στάδιο πριν φτάσουμε στο Σύνταγμα, και είναι ο πέμπτος στη σειρά συνεχόμενος τέτοιος αγώνας, ο οποίος είναι στο υψηλότερο επίπεδο των ποδηλατικών γύρων της Ευρώπης. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, για την χώρα μας, για την εξωστρέφεια, για την εικόνα της πατρίδας μας, και τώρα αφού είμαστε εδώ, για τον Πειραιά.
1: Αυτά λοιπόν από τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτσι. Πάμε και στον δήμαρχο της πόλης μας, τον Γιάννη Μόραλη.
3: Πήγα μπαίνει για πρώτη φορά σε μια ωραία διαδρομή εδώ του Βασαλιμάνη. Χαιρόμαστε πολύ. Ένα σημαντικός αγώνας. Τερματισμός στην Αθήνα λίγο αργότερα. Βγαίνησαν περίπου τη μισή Ελλάδα, θα έλεγα, οι αθλητές. Γνωρίσαμε και μιλήσαμε τώρα και τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας Ελλάδας. της ποδηλασίας. Ένα άθλημα που δεν το ξέρω πολύ καλά, να είμαι ειλικρινής. Αλλά ένα όμορφο άθλημα. Ένα άθλημα που και αυτοί οι αγώνες βοηθούν, αν θέλετε, και την τουριστική ανάπτυξη και προβολή των πολιών μας. Βοηθούν την έννοια της αστικής κινητικότητας, της βιώσιμης, ας πούμε, κινητικότητας. Έχω ξαναπεί ότι στις πόλεις τις ελληνικές όπως χτίστηκαν και όπως δομήθηκαν είναι δύσκολο να κάνουμε ποδηλατοδρόμους, ασχέτως αν το θέλουμε και είναι επιθυμία μας. Πράγματι στον Πειραιά κάνουμε μια προσπάθεια να αναπτύξουμε κάποιους ποδηλατοδρόμους τα επόμενα χρόνια. Χαιρόμαστε, το παρακολουθούμε. Θα δώσουμε την εκκίνηση λίγο. Εδώ με τον Νίκο τον Γέμελο νομίζω έγινε μια καλή οργάνωση τις τελευταίες μέρες. Θέλουμε να κάνουμε την οργάνωση μες στην πόλη. Το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι θέμα ελλείψεων. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να πει τώρα, δεν έχουμε ποδηλατοδρόμιο και το κάνουμε μέσα στην πόλη. Ναι, δεν είναι αυτό. Είναι στόχος νομίζω αυτών των διοργανώσεων να γίνονται αγώνες μες στην πόλη. Είτε είναι ποδηλάτο, είτε είναι beach volley, είτε είναι άλμες μήκος που κάνουμε εμείς, είτε είναι μπάσκετ 3-on-3, οτιδήποτε άλλο. Είναι μια τάση που γίνεται πανευρωπαϊκά για αγώνες μέσα στην πόλη. Την υποστηρίζουμε αυτήν. Γνωρίζουμε, όπως πάντα λέω, ότι μπορεί να υπάρχει μια μικρή ταλαιπωρία 2-3-4 για κάποιους δημότες. Αλλά τα ωφέλη σχέση με μια μικρή ταλαιπωρία νομίζω είναι μεγάλη.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο Πειραιά. Πάμε και στον Νίκο Γέμελο, τον ενταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αθλητισμού, να δούμε πώς βίωσε αυτό το πολύ σημαντικό ποδηλατικό γεγονός.
4: Δεν στοιχίζει τίποτα στο προϋπολογισμό μας. Είναι όλα χρηματοδοτούμενα από την ΟΧΕ. Έτσι δεν επιβαρύνεται καθόλου ο προϋπολογισμός. Για μένα είναι ακόμα πιο ιστορικό, γιατί ο Πειραιάς το 1896 είχε ποδηλατοδρόμιο. Γίνανε οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες στον Πειραιά. Δεν ήταν Αθήνα, ήταν και Πειραιάς, όπως το κολύμπι και το ποδήλατο στο παλιό Καραϊσκάκι. Έτσι ξαναφέρνουμε το ποδήλατο, ταξιδεύει αυτή η εικόνα. Φαίνεται ο κόσμος, οι αθλητές μας είναι πάρα πολύ καλοί. Ο πρώτος επαγγελματίας αθλητής που έχει τρέξει το Tour de France είναι Έλληνας, είναι ο Βουγιουκλάκης ο Γιάννης. Την ιστορία μας βγάζουμε, την εικόνα μας βγάζουμε, την εξωστρέφεια του Πειραιά βγάζουμε. Ίσως να μπορέσουμε να κινηθούμε με ποδήλατο, ίσως όχι σε ποδηλατοδρόμους, αλλά ίσως στην πόλη πολύ πιο ασφαλίστερα.
1: Λοιπόν, πάμε και στον Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος ήταν και αυτός παρόν στο Σύνταγμα, για να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς.
5: Νομίζω ότι εκπέμπουμε εδώ από την πρωτεύουσα περιφέρεια της χώρας το δικό μας μήνυμα. Είναι ένα παγκόσμιο γεγονός και είναι πολύ σημαντικό ότι το φιλοξενούμε στη χώρα μας. Η Αττική έχει το ρόλο της να παίξει. Είμαστε από την πρώτη στιγμή, έχουμε αγκαλιάσει τη διοργάνωση αυτή. Και νομίζω ότι δεν αφορά μονάχα στον αθλητισμό, αφορά γενικότερα στο ποδήλατο, αφορά στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητα. Οπότε σε αυτή την προσπάθεια, νομίζω η περιφέρεια Αττικής αγκαλιάζει ένα μεγάλο γεγονός με μεγάλη εξωστρέφεια και το μήνυμά μας, νομίζω, περνάει στα πέρατα του κόσμου.
1: Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη Αττικής. Κλείνουμε τις συνεντεύξεις με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα, ο οποίος στάθηκε όχι μόνο στην αθλητική προέκταση αυτού του ποδηλατικού γεγονότος, αλλά το ότι πρέπει και εμείς σαν λαός να αρχίσουμε να βάζουμε περισσότερο το ποδήλατο στη ζωή μας, όσο μας επιτρέπει έτσι η πολύ κακή. Σχεδόν είναι αδύνατο να κάνει κάποιος ποδήλατο απερίσπαστος χωρίς να κινδυνεύει. Δεν έχουν καμία σχέση με άλλες χώρες ευρωπαϊκές, όπου το ποδήλατο είναι από τα βασικά μέσα για να κινείται ο κόσμος. Για να δούμε πώς βλέπει αυτή την προοπτική ο Δήμαρχος Αθηναίων.
6: Νομίζω αυτός είναι ο σκοπός, μέσα από τόσες σπουδαίες εκδηλώσεις, να δείξουμε ότι το ποδήλατο μπορεί να είναι καθημερινότητα. Ξέρετε, κάθε φορά όταν κλείνουμε το κέντρο και βασικές αρτηρίες υπάρχουν αντιδράσεις. Στο τέλος όμως της μέρας μας λένε, Δήμαρχε, πώς θα ξανακάνει με τέτοια εκδήλωση, γιατί βλέπω ότι γεμίζει ο κόσμος αντί για αμάξια, με ποδήλατα, με πεζούς, με οικογένειες, και νομίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα του μέλλοντος, μια εικόνα που θέλουμε να έχουμε. Ξεκινάμε αυτές τις εκπληκτικές εκδηλώσεις με επαγγελματίες, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία θέλουμε να βάλουμε ακόμα περισσότερο στο κόλπο και να αποδείξουμε ότι το ποδήλατο μπορεί να γίνει μέρος της ζωής μας και η Αθήνα να γίνει ανθρωποκεντρική και να υπάρχει ποδήλατο αντί να είναι αυτοκινητοκεντρική. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά τα δείγματα, όπως βλέπετε, είναι εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο τα δικά μας, να πάμε στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Αγγλία και την Premier League, εκεί όπου η Arsenal έχει ήδη αγγίξει το τρόπαιο της Premier League, αρκεί να μην έχει τις αυτοκτονικές τάσεις που έχει δείξει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Είναι έτοιμη να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου μετά από 22 χρόνια, γιατί πέρασε το πιο σημαντικό εμπόδιο που ήταν αυτό της West Ham στο Mini Londresco Derby. Νίκησε 1-0 για την 36η αγωνιστική και βρίσκεται 5 βαθμούς μπροστά από την Manchester City. Θυμίζω ότι η City έχει να παίξει 3 παιχνίδια. Έχει να παίξει εντός με Crystal Palace και Aston Villa και εκτός με την Bournemouth, η οποία καίγεται για την νίκη, καθώς διεκδικεί όχι μόνο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά ακόμα και υπό προϋποθέσεις την έξοδό της στο Champions League. Η Arsenal έχει να παίξει 2 παιχνίδια με αδιάφορες ομάδες, όσο μπορεί να είναι αδιάφορες οι ομάδες της Premier League, εντός με την Burnley και κλείνει με την Crystal Palace εκτός έδρας. Να πούμε ότι το match της West Ham με την Arsenal είχε πάρα πολλές συγκινήσεις, καθυστερήσεις. Η West Ham ισοφάρισε, αλλά μετά από έλεγχο του VAR το goal σωστά ακυρώθηκε για φάουλ. Από την άλλη πλευρά τώρα τα σφυριά θα περιμένουν το αποτέλεσμα της σημερινής αναμέτρησης στις 10 ανάμεσα σε Tottenham και Lynch. Η Tottenham που είναι ένα βαθμό μπροστά από την συμπολίτησά της. Η Liverpool έφερε 1-1 με την Chelsea, μεγάλη νίκη της Bournemouth 1-0 στο Λονδίνο επί της Fulham, 3-0 η Manchester City την Bradford. Όπως είπαμε, η διαφορά τους είναι στους 5 βαθμούς, η Arsenal έχει 79-74 η Manchester City, ενώ για την έκτη θέση γίνεται πραγματικά πολύ μεγάλη μάχη, καθώς έκτη η Bournemouth με 55, 53 έχει η Brighton και 51 η Bradford. Σήμερα έχουμε και τους δεύτερους ημιτελικούς για την άνοδο στην Premier League. Υπενθυμίζω ότι τα δύο παιχνίδια Hull City, Millwall και Middlesbrough, Southampton έληξαν χωρίς τέρματα ισόπαλα και τα δύο μάτς. Οπότε σήμερα είναι οι δύο ρεβάνς, Millwall Hull και Southampton Middlesbrough. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και 21η στην ιστορία της η Μπαρσελόνα πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου. Υπέταξε εύκολα την εντελώς αποδιοργανωμένη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 στο Καμπ Νου, με ένα υπέροχο φάουλ του Ράσφορντ και μια φοβερή συνεργασία στο δεύτερο γκολ με τον Τόρες να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στην Γερμανία η Βόλσμπουργκ με τον Κουλιαράκη βασικό δεν κατάφερε να πάρει κάτι από την πρωταθλήτρια Μπάγερν, παρότι έπαιξε καλά για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, οπότε θα διεκδικήσει την τελευταία αγωνιστική, τη 16η θέση που οδηγεί στα μπαράζ παραμονή με την Ζανκ Πάολη του Μανώλη Σάλιακα, που δεν ξέρουμε ακόμα θα είναι παρόν στο σαββατιάτικο μάτς, έλειπε, ήταν εκτός αποστολής. Αυτή που πάει να κάνει μια τρομερή ανατροπή είναι η Χάιντεχάιμ, η οποία ήταν καταδικασμένη πριν από λίγο διάστημα, αλλά με συνεχόμενους βαθμούς που έχει κερδίσει βρέθηκε και αυτή στην θέση να διεκδικεί την 16η θέση που οδηγεί στα μπαράζ. Κέρδισε 3-1 εκτός έδρας στην Κολονία και έμεινε ζωντανή στη μάχη της παραμονής. Η Ντόρτμουντ επικράτησε 3-2 τη Άιντραχ με ανατροπή στο Signal Iduna Park, έτσι σε ένα μάτς με συναισθηματική φόρτιση, γιατί τρεις παίχτες των Βεσφαλών αποχαιρέτησαν το σύλλογο. Γιούλια Μπραντ μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Ο Ζούλε, ο οποίος λόγω τραυματισμών αποφάσισε σε ηλικία μόλις 30 χρόνων να φύγει από την ενεργό δράση. Και ο Τσάν. Στη μάχη της ουράς λοιπόν πλέον τρεις ομάδες έχουν τους ίδιους βαθμούς. Η Βόλσμπουργκ, η Χάιντεχάιμ και η Σαντ Πάολη ισοβαθμούν στους 26 βαθμούς, αλλά η Βόλσμπουργκ έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων, είναι στο συν 3 σε σχέση με Χάιντεχάιμ και σε Σαν Πάολι.

Στην Ιταλία, η Κόμο εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της εισιτήριο για τα κύπελλα Ευρώπης, μετά την μεγάλη εκτός έδρας νίκη με τη Βερόνα, που βρήκε τον Τάσο Δουβίκα και τους παίχτες, τους συμπαίχτες του αλλά και τον Σέσκ Φάμπρεγκας να συμμετέχουν σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Ο Τάσος Δουβίκας ήταν μάλιστα εκείνος που χάρισε τη νίκη στην Βερόνα με 1-0, φτάνοντας τα 13 γκολ στην εφετινή σεριά. Μια τρομερή επίδοση. Είναι δεύτερος σκόρερ πίσω μόνο από τον αρχηγό της Ίντερ, τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Το εντυπωσιακό μάλιστα με την Κόμο είναι ότι πλέον βρίσκεται μόλις 2 βαθμούς πίσω από Μίλαν και Ρώμα και ελπίζει ακόμα και για την τέταρτη θέση που οδηγεί στο νέο, που οδηγεί στο Champions League. Η Μίλαν, η οποία δείχνει τις τελευταίες αγωνιστικές τάσεις αυτοχειρίας, το χθεσινό βράδυ ήταν εφιαλτικό για τους Ρωσονέρη. Η ομάδα του Μάσιμο Αλέγκρι έχασε 3-2 εντός έδρας από την Αταλάντα και απειλείται πλέον να μείνει εκτός από το επόμενο Champions League, να μείνει εκτός τετράδας. Θυμίζω ότι η Ίντερ εξασφαλίσει τον τίτλο, έχει καλά, με μεγάλη διαφορά, έχει 85 βαθμούς, 70 έχει Νάπολη, 68 είναι τρίτη Γιουβέντους, 67 τέταρτη Μίλαν, ισόβαθμη με την Ρώμα, καλύτερη στη διαφορά τερμάτων, και ακολουθεί στους 65 στην έκτη θέση η φοβερή και τρομερή Κόμο του Σέσκ Φάμπρεγκας και του Τάσου Δουβίκα. Η Paris Saint-Germain στη Γαλλία τέλος τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Brest, αλλά τελικά ένα γκολ του νεαρού Ντουέ στο 82ο λεπτό της έδωσε τη νίκη και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στον τίτλο. Έχει διαφορά πλέον 6 βαθμών από τη Lens, υπερτερώντας και στην ισοβαθμία. Κλείνουμε μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγο, καθώς σας λέγαμε και λίγο πριν ότι ο Παναθηναϊκός διέψευσε τις οποιοδήποτε συζητήσεις με τον Σεργέη Ρεμπρόφ. Μάλιστα οι Ουκρανοί ανέφεραν ότι ο Ουκρανός τεχνικός είχε συμφωνήσει με τους Πράσινους. Βγήκε όμως ένας Ουκρανός δημοσιογράφος, ο Βολοντίμιρ Σβέροφ, ο οποίος υποστήριξε σε εκπομπή του πως ο Ολυμπιακός έχει καλέσει τον Ρεμπρόφ σε συνάντηση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εκπρόσωπος του Ρεμπρόφ είχε συνάντηση με τον Παναθηναϊκό, αλλά πόσο γνωρίζω υπήρξε και πρόσκληση από τον Ολυμπιακό για συνάντηση. Αυτά ήταν τα λόγια από τον Ουκρανό τεχνικό. Πόση αλήθεια κρύβουν τώρα, αυτό είναι ένα θέμα που συζητείται. Να δούμε, το χρόνος θα δείξει κατά πόσο ευσταθούν αυτά τα δημοσιεύματα που μας έρχονται από την Ουκρανία. Τρία λεπτά πριν από τις 4, κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Φτάνει στο τέλος η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας Πινελιές στα Σπορ με τον Δημήτρη Παπαδάκη την προηγούμενη μια μισή ώρα στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Στη γραμματική υποστήριξη ο Γιώργος Καρίδης, Λουκάς Στεφανόπουλος, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Μιχάλης Χατσαφάδος στα μικρόφωνα. Έρχεται ευθύς αμέσως ο Θοδωρής Αζεστόπουλος για να μάθουμε τα νέα στην Ελλάδα και στον κόσμο.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Σε εξέλιξη η έρευνα, θα υπάρξει αντίδραση με διαβήματα, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Επιχείρουν να αποφύγουν τη λογοδοσία για το ότι ο θαλάσσιος χώρος της Ελλάδας εμφανίζεται ξέφραγο. Αμπέλη σχολιάζει το Πασόκ. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τα περί απουσίας του Κώστα Καραμαλή από το επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτήρισε μνημείο θράσου στην ανάρτηση Τσίπρα για τις τράπεζες. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο Γιώργος Μιλιονάκης, θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Τη ζωή του έχασε ηλικιωμένος που έπεσε με το δίκυκλό του στη θάλασσα στο λιμάνι του Μεσολογγίου. Ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ και κάναβη στα Ιωάννινα, συνελήφθη 19χρονος. Απαράδεκτη χαρακτήρισε την Ιρανική αντιπρόταση ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί με νέες επιθέσεις πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στο πετρέλαιο. Κυρώσει σε 16 άτομα και 7 οντότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία για τη συστηματική παράνομη απέλαση παιδιών από την Ουκρανία. «Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να έρθει σε άμεση επαφή με τη Μόσχα», δήλωσε ο πρόεδρος της Φιλανδίας. Νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, άνεμοι νότιοι μέτροι, θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Φύτρας. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.

0: 90,4 Κανάλι 1 Πειραιάς Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1,90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Εναρχή Ρεμπέτικο. Ναταλία Δραγούμη, Νικόλαος Γρέγος. Κυριακή 17 Μαΐου. Φεστιβάλ Εαρινές Unplugged Βραδιές στη Φρυνίχου. Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν. Εναρχή Ρεμπέτικο. Η επιτυχημένη μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του Ρεμπέτικου. Αφήγηση σκηνοθεσία Ναταλία Δραγούμη. Τραγουδούν Νικόλαος Γρέγος, Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας Πέτρος Καπέλας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Τέτοια ώρα τέτοια λόγια εδώ στο κανάλι 1, καλησπέρα, Παναγιώτης Φύτρας στο μικρόφωνο, Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου και θα σταθούμε τώρα έτσι λίγο στον τεχνοχώρο Φάμπρικα. Εκεί θα συναντήσουμε το Toxic City του Γιώργου Νικολόπουλου και της Μαρίας Δαμασιώτη σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νικολόπουλου που τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ένα έργο εμπνευσμένο από το American Buffalo του David Mamet, αλλά γιατί να σας τα λέω εγώ όταν έχω τον κύριο Νικολόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής μας. Καλησπέρα κύριε Νικολόπουλε.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Είναι ένα έργο που γράφτηκε νομίζω κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
1: Εμπνεύστηκε. Η ιδέα,
0: ναι,
1: ήρθε κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω του εγκλεισμού που υπήρξε εκείνη την περίοδο και πώς αυτός επηρέασε την ψυχολογία του περισσότερου κόσμου και με μια παρατήρηση που έγινε στο πώς αντιδράει ο κόσμος σε όλο αυτό τον εγκλεισμό και σε αυτή τη συνθήκη και πώς όλα γίνονται πολύ πιο έντονα, όλα μας επηρεάζουν πολύ πιο πολύ από ό,τι θα τους αναλογούσε και πώς αρχίζουμε να έχουμε συμπεριφορές οι οποίες δεν αντιστοιχούν στις καταστάσεις και αρχίζουμε να λειτουργούμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι τοξικός, κανιβαλιστικός, έξω και ο τίτλος Toxicity.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αναρωτιέμαι, πιστεύετε ότι είναι θέμα φύσης του ανθρώπου, έτσι?
1: Είναι σίγουρα ένα κομμάτι της φύσης μας να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο όταν βρεθούμε σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Και μετά είναι θέμα επιλογής του ανθρώπου, πώς μπορεί να διαφύγει από αυτήν ή πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση, ώστε να μην αφαιθεί σε αυτό το δηλητήριο να τον επηρεάσει πάρα πολύ και να του αλλάξει εντελώς το χαρακτήρα. Γιατί μιλάμε για ένα δηλητήριο που φτάνει σε ένα βαθμό να σου επηρεάσει και τον ίδιο στο χαρακτήρα, όχι απλά τις συμπεριφορές σου.
0: Θα μπορούσαμε ασφαλώς να πούμε ότι ο εγκλεισμός αφορά και στον αυτοεγκλεισμό, έτσι? Στο ότι ο καθένας είναι στο δικό του μικρό κόσμο, όπως λέμε.
1: Ακριβώς, και εκεί είναι και το νόημα, γιατί ωραία, εμείς χρησιμοποιούμε μια προφανή συνθήκη εγκλεισμού η οποία είναι αυτή της φυλακής, αλλά μετά άμα το πάμε ένα βήμα παραπέρα μπορούμε να βρούμε συμπεριφορές και συνθήκες οι οποίες έχουν υπάρξει και στην πραγματική μας ζωή πέρα από τον εγκλεισμό αυτό καθεαυτό, δηλαδή πώς εμείς εγκλωβιζόμαστε σε καταστάσεις οι οποίες μας κάνουν να νιώθουν έτσι και μπορεί να δημιουργούμε αυτά τα συναισθήματα.
0: Ίσως γι' αυτό έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα, αν θέλετε, στις συμπεριφορές μας μετά τον COVID, μετά το πέρας της πανδημίας. Δεν είναι?
1: Ναι, σίγουρα. Δηλαδή είναι και εμφανές. Το πέρασμα του COVID άφησε πράγματα και συμπεριφορές και ψυχολογίες στην κοινωνία οι οποίες δεν έχουν παρέλθει, δηλαδή υπάρχουν ακόμα.
0: Mm-hmm. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. It's a beautiful...

0: Επιστροφή στο κανάλι 1, επιστροφή εδώ στο στούντιο Παναγιώτης Φύτρας, στο μικρόφωνο Κατερίνα Κοκαλίδου, στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε κάνει μια στάση στον τεχνοχώρο Φάμπρικα, στο Toxicity του Γιώργου Νικολόπουλου και της Μαρίας Δαμασιώτη, που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νικολόπουλου και αφορά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Επιπλέον, διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου, και κατά πόσο ο εγκλισμός επηρεάζει τον τρόπο που λειτουργούμε όλοι. Κύριε Νικολόπουλε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ακόμα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι ένας αυτοεγκλισμός ή ένας εγκλισμός?
1: Σίγουρα. Όχι αυτά καθ' αυτά τα μέσα, γιατί όπως είπατε, όπως το λέει και το όνομα τους, είναι μέσα. Είναι μέσα τα οποία εμείς χρησιμοποιούμε και ανάλογως με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε μπορούν να επηρεάσουν. Βέβαια, υπάρχει ένας γενικός τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται και σίγουρα αυτό δημιουργεί ένα κλειστό κύκλωμα, ένα κλειστό σύστημα. Και είναι και ένας τρόπος να διαφεύγουμε από την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι πολλές φορές που μπορεί να, αντί να κοινωνικοποιηθείς πραγματικά, να μπεις μέσα σε αυτή τη διαδικασία και να κλειστείς εκεί, γιατί νιώθεις ασφάλεια μέσα από αυτό, γιατί δεν υπάρχει άμεση επαφή.
0: Πάντως, δεν ξέρω κι εσείς από το χώρο του θεάτρου, αλλά και εγώ παρατηρώ ότι οι άνθρωποι, όταν παρακολουθούμε πλέον μια παράσταση, έχουμε ένα θέμα με τη διάρκεια, αλλά επίσης και με τη συγκέντρωση.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσετε ως σκηνοθετικά, ερμηνευτικά? Πώς αντιμετωπίζετε πρώτα απ' όλα?
1: Αντιμετωπίζετε, σίγουρα αντιμετωπίζετε. Δηλαδή από παράσταση σε παράσταση διαφέρει. Μπορεί να δεις μια παράσταση η οποία να είναι 2 ώρες, αλλά να έχει τέτοιο ρυθμό και να είναι τόσο όσο η πληροφορία σωστή, σωστά δομημένη, με την οποία να μην σε αφήνει να διασπάσει, δηλαδή να σε κρατάει συγκεντρωμένο. Υπάρχουν άλλες παραστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι και 1 ώρα και να χάνεις τη συγκέντρωσή σου. Οπότε εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με τη δομή. Τη δομή και πώς το έχεις φέρει σκηνοθετικά εκεί πέρα, γιατί πρέπει να κρατήσεις το ενδιαφέρον του θεατή. Και εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ δύσκολο θεατής, γιατί διασπάται πάρα πολύ εύκολα η προσοχή μου. Ναι. Οπότε είναι και, το καταλαβαίνω κιόλας. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια κοιλιά, ας πούμε, σε μια παράσταση, εκεί χάνω τη συγκέντρωσή μου, οπότε την καταλαβαίνω κιόλας. Είναι κάπως σαν αυτοματισμός.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Το σκηνικό θα λέγαμε ότι είναι λίγο της παράστασης, ενώ είναι λίγο δυστοπικό, δεν είναι?
1: Είναι αρκετά ρεαλιστικό. Mm-hmm. Το έχει φτιάξει η Σοφία Παπά, έχει κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά και δημιουργεί, χρησιμοποιήσαμε αυτό ότι χαμηλός φωτισμός, τα όρια σχεδιασμένα με κυμολία κάτω, κάπως έχει ένα συμβολισμό αυτό, γιατί όπως είπαμε βάζουμε μια συνθήκη η οποία είναι αυτή του εγκλεισμού μέσα στην παράσταση, αλλά προσπαθούμε να το φέρουμε και στον καθένα μας και πώς βάζουμε εμείς αυτά τα όρια. Πολλές φορές που μπορεί να είναι με κυμολία και να μπορούμε να τα περάσουμε, αλλά δεν κάνουμε το βήμα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είναι τυχαίο ότι έχουν επιλεγεί γυναίκες για τους 3 πρωταγωνιστικούς ρόλους, ή είναι εντελώς τυχαίο?
1: Όχι, τυχαίο δεν ήταν.
0: Οπότε θα ήθελα να μου πείτε γι' αυτό.
1: Κάπως, δεν ξέρω, νομίζω ότι κάπως μου φάνηκε πιο ενδιαφέρον, μας φάνηκε πιο ενδιαφέρον στη συζήτηση,
0: ναι,
1: να είναι γυναίκες οι πρωταγωνιστές, γιατί το να δούμε 3 άντρες να περνάνε αυτά που περνάνε είναι εύκολο, κάπως το έχουμε ξαναδεί. Και έχει πιο ενδιαφέρον να δούμε 3 γυναίκες να περνάνε όλα αυτά και μέσα σε μια κοινωνία όπως είναι, που είναι full πατριαρχική, να δούμε πώς εκείνες αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα. Που έχουν πολύ περισσότερα πράγματα να αντιμετωπίσουν κιόλας λόγω θέσης και λόγω φύλου.
0: Εννοείται, ξεκινάνε με προκατάληψη, έτσι κι αλλιώς. Ξεκινάμε όλοι.
1: Ακριβώς.
0: Όσο μπορούμε, τέλος πάντων, προσπαθούμε λίγο να το εξαλείψουμε. Αλλά όσο να είναι, έχουν μια προκατάληψη, φέρουν μια προκατάληψη.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, αλήθεια. Ναι. Ζούμε σε αυτή την κοινωνία, όπως και να το κάνουμε, οπότε κάπως ξεκινάμε από εκεί.
0: Να ρωτήσω κάτι. Οι νεότεροι τώρα, έτσι, σκηνοθέτες, δημιουργοί, είστε, θεωρείτε, πιο τολμηροί στο θέμα που προσεγγίζετε τα πράγματα από την προηγούμενη γενιά? Για να μην πάμε στις πιο προηγούμενες.
1: Ναι. Γενικά βλέπω βήματα. Βλέπω να πιάνονται θέματα τα οποία δύσκολα πιανόντουσαν παλιότερα. Mm-hmm. Απ' την άλλη, βέβαια, θα πω ότι ίσως κολλάμε στο να κάνουμε καμιά φορά το ένα βήμα παραπάνω. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς το κάναμε. Τώρα αυτό θα το κρίνουν και οι θεατές μας, βέβαια. Αλλά θέλω να πιστεύω.
0: Ναι, να πούμε ότι το έργο πάει δεύτερη χρονιά, έτσι. Ήδη παίρνει για δεύτερη χρονιά, ναι. Παίζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στον Τεχνοχώρο Φαμπρικά στις 9.30 που βρίσκεται Μεγάλο Αλεξάνδρου 125.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Έχει εκεί κάποιο μετρό, γιατί πολλοί φίλοι θα ρωτήσουν.
1: Είναι πολύ κοντά το μετρό του Κεραμικού.
0: Α, οπότε
1: είμαστε πολύ κοντά στον
0: Γκάζι. Έξοχα.
1: Είναι δηλαδή στη Μεγάλη Αλεξάνδρου, σχεδόν στην Ιερά Οδό, δηλαδή είναι πολύ κοντά.
0: Κύριε Νικολόπουλε, το αμέσως επόμενο βήμα μετά το Toxicity.
1: Το αμέσως επόμενο βήμα, είμαστε σε μια διεργασία να γράψουμε κάτι μαζί με τη Μαρία τη Δαμασιώτη και τον Βαγγέλη τον Αμπατζή, σαν team. Είμαστε ακόμα στη διεργασία, δεν έχουμε κάτι έτοιμο ακόμα. Οπότε θα τα αφήσω εκεί.
0: Πάντως είναι καλό που έχετε δύο, είσαστε multi παρέα, έτσι. Δηλαδή υπάρχει και η Μαρία μέσα που είναι εξαιρετική έτσι κι αλλιώς. Και σας δίνει και μια άλλη, αν θέλετε, κατεύθυνση πολλές φορές στον τρόπο που βλέπουν δύο άντρες τα πράγματα. Και το αντίθετο ενδεχομένως.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί, ενώ ταιριάζουμε πάρα πολύ και οι τρεις μας, έχουμε και ο καθένας τη δικιά του οπτική, οπότε αλληλοσυμπληρωνόμαστε αρκετά. Δηλαδή εκεί πέρα που μπορεί να κολλήσει ο ένας και να μην έχει διέξοδο, έρχεται ο άλλος να την τραβήξει προς μια κατεύθυνση που μπορεί να μην είχε σκεφτεί. Και γίνεται αυτό το ζιγ-ζαγ μεταξύ των τριών μας και κάπως βγαίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
0: Πολύ όμορφο είναι αυτό που μου λέτε. Να πούμε εδώ ότι τους κεντρικούς ρόλους ερμηνεύει η Ασημίνα Αναστασοπούλου, η Σταύρια Νικολάου και η Φανή Ξενουδάκη.
1: Ακριβώς, τα κορίτσια τα οποία έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Έτσι. Η σκηνοθεσία είναι δική σας, η δραματουργία είναι του δική σας και της Μαρίας Δαμασιώτη, η σκηνογραφία και η κινηματολογία της Σοφίας Παπά, η κίνηση του Παύλου Ιορδανόπουλου, η φωτισμή της Κωνσταντίνας Ποντίκη, ο βοηθός σκηνοθέτη Βαγγέλης Αμπατζής, το τρέιλερ έχει κάνει και τις φωτογραφίες ο Πάτροκλος Καφίδας και την αφίσα ο Βαγγέλης Γαβριλίδης.
1: Τα λέω όλα για να μην. Επικοινωνία η Μαρίκα Γαϊδίδη, η Μαρίκα Αρβανιτοπούλου, να μην την ξεχνάμε τη Μαρίκα.
0: Ποτέ τη Μαρίκα, τώρα αφήστε, είναι σχέση ζωής με τη Μαρίκα. κύριε Νικολόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά.
1: Ελπίζω και να έρθετε να τη δείτε την παράσταση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Νομίζω εξίζει.
0: Ευχαριστώ. Είπαμε 9.30 είναι η ώρα παράσταση.
1: 9.30 είναι.
0: Ναι. Έγινε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Επιστροφή στο κανάλι 1, επιστροφή στο στούντιο, Παναγιώτης Φύτρας στο μικρόφωνο, Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια και τέτοια όμως τραγούδια. Τα λέω όλα αυτά γιατί δύο πολύ αγαπημένοι δημιουργοί που μας έχουν χαρίσει τρυφερά διαχρονικά τραγούδια, η Ευανθία Ρεμπούτσικα στην προκειμένη περίπτωση και ο Άρης Δαβαράκης, παρουσιάζουν μαζί τη συναυλία Τα Τραγούδια μας την Τετάρτη 13 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς με special guest τον αγαπημένο μας Γιάννη Κότσιρα. Μια μουσική παράσταση που γεννήθηκε μέσα από την κοινή καλλιτεχνική τους πορεία και αποτελεί μια από τις πιο ξεχωριστές συμπράξεις της ελληνικής δισκογραφίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τραγούδια από αυτή την δημιουργική συνάντηση σε ένα πρόγραμμα γεμάτο μελωδίες και στίχους που συνεχίζουν να μας συγκινούν, να μας συντροφεύουν και να μας εμπνέουν. Πλάι στην Βανθία Ρεμπούτσικα και τον Άρη Δαβαράκη θα εμφανιστούν η Αντιέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου, ντύνοντας με τις ξεχωριστές φωνές τους πολύ αγαπημένες συνθέσεις των δύο δημιουργών. Να σας πω ότι ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αναμένεται να αποτελέσει η εμφάνιση του Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος θα ξανασυναντηθεί με την πρώτη μεγάλη του επιτυχία, την Αλεξάνδρεια, με το τραγούδι δηλαδή που ανοίξαμε και το δεύτερο μέρος της εκπομπής, από το άλμπουμ Αθώς η Ένοχος. Είναι μια συναυλία λοιπόν αφιέρωμα στα τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία μέσα από τους ποιητικούς στίχους του Άρη Δαβαράκη και τη μελωδική υπογραφή της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Όλα αυτά στο Θέατρο Παλάς την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 9 το βράδυ.

Για να πάμε τώρα σε κάτι πιο ρομαντικό για σας που αγαπάτε τα ρομάντζα και τις περιπέτειες. Και θα πάμε να σταθούμε λίγο στις εκδόσεις Silk και στο νέο βιβλίο, στο νέο μυθιστόρημα της Γεωργίας Κακαλοπούλου που έχει τίτλο «Για την καρδιά του δράκου», βεβαίως. Είναι μια συναρπαστική ρομαντική περιπέτεια, όπως μας υπόσχεται η συγγραφέας, γεμάτη κυνηγούς και θύματα, στοιχιά και ανθρώπους, πρίγκιπες και κοινούς θνητούς. Όταν η έφηβη Ροξάνη αλλιάζει, βούτυξε στη θάλασσα, σας λέω λίγο από την υπόθεση, για να βοηθήσει ένα κορίτσι που πνιγόταν, δεν είχε ιδέα πως έσωζε την κόρη ενός μπάμπλου του άραβα και άντε να τον βρίσκε στη σύγχρονη εποχή, ούτε φανταζόταν ότι αυτή θα ήταν η αρχή μιας βαθιάς αληθινής φιλίας. Χρόνια αργότερα σπέβδει να σώσει ξανά την αγαπημένη της φίλη, αυτή τη φορά προσπαθώντας να αποτρέψει τον ανεπιθύμητο γάμο που επιβάλλει ευνηδιαστικά στην Ιταλία ο Σεΐχης πατέρας της. Η Ροξάνη παίρνει τη θέση της στη συνάντηση γνωριμίας με τον πρίγκιπα με σκοπό να χαλάσει το συνοικέσιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μπλέκονται πολύ πολύ γλυκά, πολύ πολύ ερωτικά, η συνέχεια στο βιβλίο που τιτλοφορείται «Για την καρδιά του δράκου».

Και πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε σε μια παράσταση της ομάδας Hermes Mataroa που βασίζεται πάνω στο έργο του Νταντών «Η ανατομία μιας επανάστασης». Στην εποχή μας που ζούμε πια με τα αποφάγια των ιδεολογιών, η έννοια της επανάστασης συνεχίζει βέβαια να γοητεύει το νου και να πλάθει μάλλον νέες ουτοπίες. Είμαστε όμως πρόθυμοι να υπηρετήσουμε μια ενδεχόμενη επανάσταση ή έχουμε συμφιλειωθεί με την παθητική στάση απέναντι στην εξουσία? Είναι πάντα εύκολη επιλογή? Πώς απαιτούμε από μια επανάσταση να αντέχει περισσότερο από έναν έρωτα, αφού το ανθρώπινο κορμί δεν αντέχει μεγάλο διάστημα στην έκρηξη των ορμονών? Πώς περιμένουμε από τις ανθρώπινες κοινωνίες να διατηρούν την ορμή τους για διεκδίκηση? Αν δεχτούμε ότι κάθε άνθρωπος λαχταρά ο έρωτας κάποια στιγμή να γίνει αγάπη, μάλλον θα έπρεπε και οι ανθρώπινες κοινωνίες να επιτρέπουν στην επανάσταση κάποια στιγμή να φέρει την ευτυχία. Όλα αυτά λοιπόν τα προτείνει η θεατρική ομάδα που βασίζονται βεβαίως στην ελεύθερη διασκευή του έργου του Γκέρουκ Μπίχνερ «Ο θάνατος του Δαντών», επιλέγοντας να υπηρετήσει κυρίως τον ποιητή και λιγότερο το δραματουργό. Μας καλεί δηλαδή να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να στοχαστούμε πόσα θα θυσιάζαμε άραγε για τη δημόσια ευτυχία. Και είναι τόσο μεγάλη απόσταση που χωρίζει τη Γαλλική Επανάσταση και τους πρωταγωνιστές της από το σήμερα. Η μετάφραση είναι του Γιώργου Δεπάστε, σκηνοθεσία του Μάνου Βαβαδάκη. Η παράσταση θα συνεχίζεται έως και τις 31 Μαΐου. Κάθε Πέμπτη έως και Σάββατο στις 9 και την Κυριακή στις 6, όλα αυτά στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων ή αλλιώς στο Θέατρο του Λευτέρη Βογιατζή, με τον Μάνο Βαβαδάκη, την Κατερίνα Ζησούδη, τον Έστωρα Κοψιδά, την Κατερίνα Παπανδρέου, τον Κωνσταντίνο Πλεμένο. Όπως και να έχει, εσείς ό,τι και να κάνετε, είτε επιλέξετε επανάσταση, είτε επιλέξετε τον έρωτα, και έρωτας μια επανάσταση είναι, βασικά και ίσως να είναι και πιο ουσιαστική επανάσταση, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, να συνεχίσετε να ακούτε Κανάλι 1. Καλή εβδομάδα σε όλους.

σημαίνω πω σε κόλπα ομαδικά. Απ' το ραδιόφωνο σα στενώ με αγάπη τα τραγουδάκια μου και

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Οι αγροτικές ενισχύσεις και η αντιμετώπιση των ζωονόσων βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Από λάθος του λογιστή δεν δηλώθηκαν οι καταθέσεις στο εξωτερικό άμεσα. Οι διαδικασίες συμπλήρωσης, είπε για το πόθεν έσχες του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χάρη Κλιασθάνου και Διονύση Μουζάκη. Βγήκε από την εντατική ο Γιώργος Μιλωνάκης, θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. 9 συλλήψεις για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων σε Φθιώτιδα και Αττική. Σεισμός 3,7 ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ζακύνθου και Ηλίας. Την Τετάρτη θα απολογηθεί ο 58χρονος που πυροβόλησε 43χρονη την Κυριακή σε μπαρ στην Καλλιθέα. 7 κρούσματα χανταϊού έχουν επιβεβαιωθεί από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε ο Παγκοσμίος Οργανισμός Υγείας. Καραντίνα 45 ημερών για 24χρονο Ιταλό που βρισκόταν στην πτήση της KLM. Σύνοδο Υπουργών Άμυνας για τα στενά του Ορμού συγκαλούν Βρετανία και Γαλλία. Κυρώσεις σε 16 άτομα και 7 οντότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία για τη βίαιη μεταφορά παιδιών από την Ουκρανία. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.

0: 90,4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Ταραμπάνκο, κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. The Rock Zone.

Εντάξει, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά την απόψινη ροκζόνη αυτή την εβδομάδα. Τον απόϊχο της πρώτης πολύ μεγάλης συναυλίας για την φετινή χρονιά. Σούπερ εμφάνιση των Metallica, Wherever I'm Roam, ένα από τα κομμάτια που ακούστηκαν το Σάββατο το βράδυ. Να ευλογήσουμε και το τα γένια μας την προηγούμενη εβδομάδα που παίζαμε από όλη τη δισκογραφία των Metallica κομμάτια Δευτέρα με Παρασκευή. Πετύχαμε τα 14 από τα 15. Αυτό που δεν προβλέψαμε ήταν το King Nothing. 9 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 7. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. studio@kanali1.gr, τα δικά σας email 210-42-24-441-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς. Μια από τις καλύτερες συναυλίες που έχω πάει εγώ προσωπικά. Πολύ ψηλό βαθμό και η διοργάνωση, χωρίς πολλά προβλήματα. Αναλογιστούμε βέβαια και τον όγκο του κόσμου που ήταν πρωτοφανής. Η Metallica απλά τέλει, το σε τέλειο, ο ήχος τέλειος. Τραγούδησαν και δεν χωράσουν στενά, όλα μια χαρά. Συναντήθηκαν εκεί και 2-3 γενιές, ίσως και 4. Από τη μεγαλύτερη από την ηλικία μου ή της ηλικίας μου, 20 με 30 οι υπόλοιποι και ακόμα και μικρά παιδιά. Η ιστορία του metal και των Metallica πιο συγκεκριμένα καλά κρατεί. Αρκετά καινούργια πράγματα και απόψε θα τα ακούσουμε σιγά σιγά μέσα στο 2ωρο.

Wherever I'm Rome, μία από τις πιο δυνατές στιγμές της συναυλίας. Όχι πως υστέρησε κάποιο σημείο, από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν καταιγιστική, και ο κόσμος βέβαια. Λοιπόν, αυτά με τις μετάλλικα τους αφήνουμε πίσω. Έχουμε σπουδαία πράγματα και τον Μάιο. Έχουμε την Patti Smith μπροστά. Έχουμε τους Iron Maiden φυσικά. Μία από τις πολύ μεγάλες συναυλίες που θα γίνουν στη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι. Πάμε σε άλλα νέα. Οι Red Hot Chili Peppers, μια πρόσφατη είδηση, πούλησαν τον κατάλογό τους έναντι 300 εκατομμυρίων στην Warner. Έγινε συμφωνία. Από πέρσι έπαιζε αυτό το σενάριο. Ήθελαν να πάρουν γύρω στα 350 εκατομμύρια για να πουλήσουν όλο τον κατάλογό τους. Τελικά συμβιβάστηκαν με ένα ποσό εκεί γύρω στα 300 εκατομμύρια. Μια κίνηση των συγκροτημάτων και των καλλιτεχνών που είναι συνηθής τα τελευταία χρόνια. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Με κάθε νέα κυκλοφορία μας επιβεβαιώνουν ότι είναι από τα πιο δυνατά ονόματα που κυκλοφορούν σήμερα. The Last Dinner Party, νέο κομμάτι, Big Dog on the Road. Μετά το περσινό σπουδαίο From the Pyre.

19 λεπτά μετά τις 5 πάντα κανάλι 1 στους 90,4 νέες κυκλοφορίες στη σειρά. Πάμε για τη συνέχεια στην Space Moth, την Mariam Kunduz δηλαδή από την Καλιφόρνια, και σε ένα νέο της single που μου άρεσε πολύ, είναι το Internet Fantasy. Πάμε να το ακούσουμε.

και πολύ καλό καινούριο σίγγλ των Yard Act. Το παίξαμε και την προηγούμενη Παρασκευή. Και τα καλά πράγματα τα παίζουμε ξανά και ξανά εδώ στην Rock Zone. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Ακούσαμε αρκετά καινούργια κομμάτια στη σειρά. Τώρα θα πάμε σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα. Θα δούμε αρκετά και απόψε, όπως κάνουμε καθημερινά. Θα πάμε στο 2012. Garbage, πέμπτο στούντιο άλμπουμ. Το Not Your Kind of People κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 11 Μαΐου του 2012. Και πάμε να θυμηθούμε το single από εκείνο το άλμπουμ, Blood for Poppies. Επιστρέφουμε με pop διάθεση στο δεύτερο ημίωρο, θα ανοίξουμε την Grace Jones.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ροξόνη.

0: με την Grace Jones και την δικιά της εκτέλεση, το I've Seen That Face Before. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Πιο pop μονοπάτια σε αυτό το δεύτερο μίσο. Ξεκινήσαμε με την Grace Jones, ένα άλμπουμ της που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 45 χρόνια πριν, 1981, το Night Clubbing.
1: Sans mélo. La porte est claquée.
0: Διασκευές σε τραγούδια του Bill Withers, Iggy Pop, στο Πιατσόλα και κάποια κομμάτια που είχε γράψει η ίδια με άλλους. Της, δηλαδή. Μία από τις επιτυχίες σε σίγκλ έβγαλε αυτό το άλμπουμ ήταν και το κομμάτι που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο. Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Και ο επόμενος σταθμός είναι στη δεκαετία του 80. Αφήνουμε την Grace Jones και το 1981 και πάμε σαν σήμερα το 1985, η Madonna με το Crazy For You. Ένα κομμάτι γραμμένο για την ταινία Vision Quest, που νομίζω ότι ούτε καν την έχω δει και ίσως και πολλοί να μην τη θυμούνται πια. Βρισκόταν νούμερο 1 με αυτό το κομμάτι, το Crazy For You, στην Αμερική σαν σήμερα.

Crazy for You, το σύγκλι της Μαντόνα που σαν σήμερα το 1985 ήταν νούμερο 1 στην Αμερική από την ταινία Vision Quest. Crazy for you, and you know. Και από το 1985 στο 1991 για τους Roxette που σαν σήμερα πετύχαιναν το 4ο νούμερο 1 στην Αμερική με το σύγκλι Joyride. Το Joyride είναι εμπνευσμένο από μια συνέντευξη του Paul McCartney, ο οποίος είχε πει ότι το γράψιμο, η συνεργασία και η δημιουργία τραγουδιών παρέα με τον John Lennon, it's like a joyride.

Ξεκίνησαν σήμερα 11 Μαΐου του 1991, η Roxette για τέταρτη φορά ήταν νούμερο 1 στην Αμερική με το Joyride που θυμηθήκαμε εδώ. Και να επιστρέψουμε στο σήμερα με νέες κυκλοφορίες, το καινούριο single, καινούριο βίντεο, το στέλνει του Harry Styles, το Dance No More.

Harry Styles, Dance No More. Τα καινούργια του τραγούδια. Τελευταίο single video. Και είμαστε 15-14 λεπτά πριν τις 6 εδώ πάντα από το κέντρο του Πειραιά, κανάλι 1.4 και τη Rock Zone. Πάμε πάλι πίσω στο παρελθόν για το δεύτερο άλμπουμ των Gorillaz. Είμαστε εδώ, 11 Μαΐου του 2005, κυκλοφορεί το Demon Days, οι Gorillaz, και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη κυκλοφορία. Κυκλοφορεί σε 11 Μαΐου και πρώτη χώρα από όλες, με διαφορά, δηλαδή το άλμπουμ κυκλοφόρησε κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες 23 του μήνα. Στις 11 Μαΐου λοιπόν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία. Ένα από τα μεγάλα ονόματα του φετινού καλοκαιριού εδώ στην Αθήνα, Χρυσιά του Release Athens, σε συνεργασία και με τον Όστος. Μια συναυλία των Gorillaz που έγινε sold out πάρα πολύ γρήγορα.

Hootie Corporate. Demon Days, οι Gorillaz, σαν σήμερα το 2005, κυκλοφορούσε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το δεύτερο άλμπουμ τους. Μετά από 12 μέρες στην Αμερική. Στις 23 του μήνα θα το ξαναθυμηθούμε, θα παίξουμε κάτι άλλο από αυτό το άλμπουμ. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά. Νούμερο 1 στην Βρετανία αυτή την εβδομάδα, ο Michael Jackson με τη διπλή συλλογή Essential.

Billie Jean, μία από τις κορυφαίες επιτυχίες του Michael Jackson, από τη συλλογή Essential, τη διπλή συλλογή Essential, η οποία βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών chart αυτή την εβδομάδα όσον αφορά τα albums. Είναι νούμερο 1. Φαινόταν ότι θα γίνει, το γυρόφερνε αυτή η συλλογή, ήταν πολύ ψηλά για κάνα 2 εβδομάδες, με αφορμή βέβαια την καινούργια ταινία για τον Michael Jackson, που όπως έχουμε πει είναι μια πολύ μέτρια ταινία. Παρ' όλα αυτά γνωρίζει επιτυχία και επιστρέφει και το όνομα του Michael Jackson ψηλά στις λίστες. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Συμπληρώνονται 45 χρόνια από τον θάνατο σαν σήμερα του Bob Marley, που έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ νέος, 36 ετών. Αυτός ο θρύλος για την Ρέγκε αλλά και για την χώρα του, την Τζαμάικα. Έφυγε σαν σήμερα το 1981, νικημένος από τον καρκίνο. Three Little Birds, ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια, έτσι μες στην απλότητά του. Θα μας πάει μέχρι τις ακριβώς δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη ώρα. Μείνετε εδώ στη Ροκ Ζώνη.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από πυροβολισμού στη Νίκαια της Γαλλίας είναι η τρίτη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες που σημειώνονται πυροβολισμοί στην πόλη. Οι αγροτικές ενισχύσεις και η αντιμετώπιση των ζώων όσων βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Από λάθος του λογιστή δεν δηλώθηκαν οι καταθέσεις στο εξωτερικό, άμεσα οι διαδικασίες συμπλήρωσης, είπε για το πόθεν έσχες του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ανανεώθηκε για δύο χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χάρη Κλιαστάνου και Διονύση Μουζάκη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Βιομηχανίας Βιολάντα μετά την απολογία του. Φυλάκιση 12 ετών σε ογκολόγο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εξαπάτησε καρκινοπαθής με υποτιθέμενα φάρμακα από το εξωτερικό. 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Καραντίνα 45 ημερών για 24χρονο Ιταλό που βρισκόταν σε πτήση της KLM. Έκκληση στις ΗΠΑ να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για τερματισμό των πληγμάτων απευθύνει ο Λίβανος. Αθώος δήλωσε για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ ο 31 ετών άνδρας που άνοιξε πυρ στο δείπνο των ανταποκριτών. Ξεκίνησε σήμερα η δίκη του Εκρέμη Μάμογλου για πολιτική κατασκοπία. 6 πτώματα εντοπίστηκαν μέσα σε βαγόνι τρένου στο Τέξας κοντά στα σύνορα με το Μεξικό. Έθριος αύριο καιροστατική, η άνεμη δυτική έως 5 βοφόρη, θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Ακριβώς 8 χρόνια πριν οι Arctic Monkeys κυκλοφορούσαν το έκτο στούντιο άλμπου τους Tranquility Base, Hotel and Casino. Ανέξαμε με το 4 out of 5 την δεύτερη ώρα εδώ στη Ροξόνη. Ένα άλμπουμ που μεγαλώνει όμορφα, οριμάζει όμορφα στα αυτιά μου. Και αν εξαιρέσει κανείς το AM, είναι μάλλον το άλμπουμ που γυρίζω πιο εύκολα σε αυτό για να το ακούσω. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, είμαστε μαζί από τις 5, στο γνωστό μας ραντεβού Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στη Ροξόνη. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, 7 με 9, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Τρίτη και Πέμπτη, ο Δημήτρης Αντωνόπουλος. Τα μηνύματά σας στο Viber, studio at kanali1.gr, τα δικά σας email και 210-4224-4416. Ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Συνεχίζουμε με το ντουέτο του Paul McCartney και του Ringo Starr, Home to Us, από το άλμπουμ του πρώτου, The Boys of Dungeon Lane, το οποίο θα έρθει 29 Μαΐου, πλησιάζει σιγά σιγά. Και αυτό, όπως το πρώτο σίγγλ του Paul McCartney, πολύ νοσταλγικό, γεμάτο αναμνήσεις.

0: later. When you're traveling lighter, you can get away any time of day. Gonna see, don't it make you wonder why?
1: Τις νέες κυκλοφορίες αυτής της εβδομάδας και το Wild at Heart του Neil Young, yes, που γραφείς παρέα με τον Rick Rubin.
0: Used to be about you, where...
1: Σπουδαία πράγματα στο παρελθόν και ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία συλλογή κομματιών εδώ.
0: When you go...
1: Ξεχωρίζει το You Can't Have It All.

1970 για τη συνέχεια κυκλοφορεί το soundtrack της ταινίας Woodstock. Μια μπήκε και το μπήκε και άλλο ένα κομμάτι από το νέο άλμπουμ του Neil Young. Θα παίξουμε βέβαια και μέσα στην εβδομάδα και κάτι άλλο. Να πάμε όμως στο Woodstock. Λέγαμε το 1970 σαν σήμερα 11 Μαΐου κυκλοφορούσε το soundtrack της ταινίας. Gotta get going, but I can't stay alone. Αυτή είναι η Can't Hit, Going Up the Country.

instant hit από το soundtrack της ταινίας Woodstock. Τους ακούσαμε στο Going Up the Country. Και θα μείνουμε και σε ένα άλλο σχήμα που έπαιξε στο Woodstock, τους Country Joe and the Fish. Και μάλιστα θα πάμε όχι βέβαια στο Woodstock, αλλά στο πρώτο τους, στο σπουδαίο πρώτο τους άλμπουμ, Electric Music for the Mind and Body. Η Country Joe and the Fish, 59 χρόνια πριν, είμαστε εδώ στη δεκαετία του 60, στη σπουδαία χρονιά για το rock του 67. 11 Μαΐου κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ και πάμε να θυμηθούμε το Not So Sweet, Martha Lorraine.

Ενώ για τη συνέχεια θα πάμε στην πρώτη ηχογράφηση, live ηχογράφηση των Who, το Live at Leeds. Ένα θρυλικό live, το πρώτο που κυκλοφόρησαν οι Who, live album, 56 χρόνια πριν, το 1970, στις 11 Μαΐου κυκλοφόρησε αυτό το album. Και δεν υπάρχει λίστα. Έψαξα στην Daily Telegraph, στον Independent, στο BBC, στο περιοδικό Q, το Rolling Stone. Μάλιστα το είχε στο νούμερο 170 στα 500 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Μια σπουδαία live ηχογράφηση. I can't explain.

I can explain. Η Who, ζωντανή ηχογράφηση στο Leeds, σαν σήμερα κυκλοφορούσε αυτό το σπουδαίο live album. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Θα κλείσουμε με τους Beatles. Σαν σήμερα το 1963 ξεκίναγαν ένα σερί 30 ολόκληρων εβδομάδων στο νούμερο 1 με το ντεμπούτο άλμπουμ τους Please Please Me, που το έκανε το μεγαλύτερο σε διάρκεια νούμερο 1 όλων των εποχών. Μάλιστα, το 7 Δεκεμβρίου του 1963 κατέβηκε από το νούμερο 1 για να περάσει στη θέση του το δεύτερο άλμπουμ, το With the Beatles, για να μείνει και αυτό 21 εβδομάδες. Ασύλληπτα νούμερα. I saw her standing there. Τελευταίο για το ημίωρο. Και επιστρέφουμε εδώ. 1, 2, 3.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

0: baby.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, τελευταίο ημίωρο. Οι Animals, we've got to get out of this place. 85 χρονών γίνεται σήμερα η εμβληματική φωνή τους. Ο Eric Burton. We gotta get out of this place. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς χαρακτηριστικές φωνές της Βρετανικής εισβολής στην Αμερική. I know it, baby. You know it too. Το περιοδικό Rolling Stone τον έχει στους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών σε μια λίστα που έβγαλε το 2008. 85 χρονών σήμερα ο Eric Burton, γεννημένος 11 Μαΐου του μακρινού 1941. Τελευταίο ημίωρο, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί για περίπου 25 λεπτά. Πάμε για τη συνέχεια, στα τέλη της δεκαετίας του 70, για το The Cost of Living, ένα EP των Class, που όλοι μάλλον θα θυμάστε λίγο πολύ από την σπουδαία διασκευή στο κομμάτι I Found the Law.

Ήταν η Dead Weather με το Die by the Drop από το δεύτερο άλμπουμ αυτού του project του Jack White, το Sea of Cowards, που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2010. 19 λεπτά πριν τις 7. Πάμε για τη συνέχεια στους Afghan Whigs με αφορμή τα γενέθλια σήμερα του Greg Daly, που γίνεται 61 ετών και συνεχίζει βέβαια να μας χαρίζει σπουδαία πράγματα, όπως τα νέα κομμάτια που έχουμε ακούσει και έχουμε παρουσιάσει εδώ, τα οποία είναι εξαιρετικά. Gentlemen όμως εδώ από το παρελθόν.

Ντεμπούτο σίγγλ των Σουέντ πίσω στο 1992, 11 Μαΐου, από το μόνιμο πρώτο τους άλμπουμ, The Drowners. Κατάφερε να μπει τότε, εκείνη τη χρονιά, στα 50 καλύτερα στην Βρετανία. Και μια κυκλοφόρηση σαν σήμερα, το θυμηθήκαμε. Μπαίνουμε στα τελευταία 10 λεπτά. Αυτή είναι η καινούργη news, Cryogen.

Cryogen, το καινούριο σύγκλι των Muse, πολύ καλό, όπως και, τα δύο κομμάτια τα καινούργια που έχουν κυκλοφορήσει. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε. Ανοίξαμε απόψε με τους Metallica, όπως ήταν φυσιολογικό. Θα κλείσουμε το άλλο metal, μεγάλο όνομα, θρυλικό όνομα, του Iron Maiden, που μέσα στο Μάιο θα επισκεφτούν και αυτή τη χώρα μας, ακριβώς δύο εβδομάδες. Σαν σήμερα το 1992, 34 χρόνια πριν, 11 Μαΐου, κυκλοφορούσε το ένατο στούντιο άλμπουμ των θρύλων του heavy metal, των Iron Maiden, το Fear of the Dark. 11 Μαΐου του 1992, το τελευταίο με τον Martin Birch στην παραγωγή, που είχε αναλάβει επίσης παρέα με τον Steve Harris. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε αυτό στην παραγωγή, και ο μπασίστας, το θρυλικό μέλος των Iron Maiden. Το τελευταίο με τον Dickinson μέχρι το 1999, που θα επέστρεφε. Το πρώτο single από εκεί ήταν το Big We Could Be Dead. Ας μην παίξουμε για άλλη μια φορά το ομώνυμο Fear of the Dark, να θυμηθούμε κάποιο άλλο, το οποίο θα μας πάει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Για δύο ώρες ήμασταν μαζί, και ο Γιώργος Πατρίαρχης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 5, να έχετε ένα πολύ

0: ένα. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Για παγκόσμια επισιτιστική κρίση προειδοποιεί ο ΙΕ, αν παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε το Ιράν έως ότου υπάρξει συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει την επανεκκίνηση του σχεδίου ελευθερίας στα στενά. Έκκληση στις ΗΠΑ να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για τερματισμό των πληγμάτων απευθύνει ο Λίβανος. Οι αγροτικές ενισχύσεις και η αντιμετώπιση των ζωονόσων βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 αποδεικνύεται ένα ακόμα επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Βιολάντα μετά την απολογία του. Φυλάκιση 12 ετών σε ογκολόγο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εξαπάτησε καρκινοπαθείς με υποτιθέμενα φάρμακα από το εξωτερικό. 2 νεκροί και 3 τραυματίες από πυροβολισμού στη Νίκαια της Γαλλίας είναι η τρίτη φορά μέσα σε 4 ημέρες που σημειώνονται πυροβολισμοί στην πόλη. Συνελήφθη 17χρονος Σύρος στη Γερμανία ως ύποπτος για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, άνεμη δυτική έως 5 ποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1-90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
7: Ψ! Ταραμπάνκο, κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
8: Ναι, Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Σε μηχανική υποστήριξη και χειρία με το Ιράν, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει ότι έχει το καλύτερο σχέδιο για παγκόσμια επισιτιστική κρίση, προειδοποιεί ο ΙΕ, αν τα στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά. Κυρώσεις σε Ισραηλινούς επίκους που επιτίθενται σε Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, αποφάσισαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 αποδεικνύεται ένα ακόμα επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη εκδήλωση με θέμα η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής στο Χαλάνδρι, με συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Άθικτο στο ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Βιολάντα μετά την απολογία του. Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από πυροβολισμού στη νίκαια της Γαλλίας. Συνελήφθη 17χρονος Σύρος στη Γερμανία ως ύποπτος για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs στη στοίχημα Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανή.

0: ενώ στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

δώσω, να στο δώσω να το καταλάβεις. Διαβάζω την αβάσταχτη λαφρότητα του είναι. Μόνο και μόνο επειδή τη διαβάζεις και είναι αβάσταχτη, πράγματι είναι. Όμως αγάπη μου δεν είναι η μόνη. Αβάσταχτο είναι και αυτό που μου κάνεις. Πες μου τι σκέφτεσαι πια να τελειώνει. Μα να έχουμε θέμα, πράγματι. Έχουμε θέμα.

να στο δώσουν το Ember Doses. Κατέβασαν μια εφαρμογή στο κινητό που δείχνει πως θα βγαίνουν τα παιδιά μας ενενώσεις στις φωτογραφίες μας και πράγματι. Σου έχει επιλογή και για κόρη και για γιο. Τη κόρη μας τη βγάζει λίγο αποτυχημένη. Ας μην κάνουμε κόρες, επιμείνουμε στο γιο. Μα να έχουμε θέμα, πράγματι. Έχουμε.

Now my heart is breaking.

0: Κανάλι 1, 90,4.
1: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω,

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να με αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχηρία με το Ιράν αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι έχει καλύτερο σχέδιο. Για παγκόσμια επισιτιστική κρίση προειδοποιεί ο ΙΕ αν τα στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά. Ταϊβάν, Ιράν και ενεργειακά θέματα θα τεθούν στις συνομιλίες του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογο του στο Πεκίνο. Πρώτη με 22,8% η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ με 12,2%. Στις Βρυξέλλες αύριο ο Νίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στενά του Ορμούζ και επιχείρησε ασπίδες στο επίκεντρο. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 αποδεικνύεται ένα ακόμα επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στην κοιλιά, 77χρονος ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε. Άθικτος στο ζεμένο Βιωτίας, εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Αναγκαστική προσγείωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος για πτήση Αθήνα-Μόναχο και εκένωση λόγω τεχνικού προβλήματος. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Μπάμπης Καραλής από εμάς. Καλό σας βράδυ.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-off στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
5: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
6: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
7: Στον επόμενο τόνο...
8: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
7: Ακριβώς.
9: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening.
0: Κανάλι 1, 90,4.

Back to life. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 8 λεπτά μετά τις 9. Ελπίζω να είστε καλά. Ο Δημήτρης Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο και ο Μπάμπης Καραλής ταξιδεύει παρέα με φίλους. Όλους εσάς εκεί έξω. Δευτέρα 11 Μαΐου. Μυρίζει άνοιξη. Μυρίζει καλοκαίρι για τους πιο αισιόδοξους. Και σήμερα είναι Eat what you want day. Φάε ό,τι θέλεις χωρίς ενοχές. Εγώ τρώω ό,τι θέλω χωρίς ενοχές. Τι να κάνουμε. Με όλα τα συνεπακόλουθα. Και ξέρετε το καλοκαίρι που αρχίζεις και φοράς, ξέρεις, τα κοντομανικάκια και τα λοιπά και τα λοιπά και αλλάζει συνδυμασία. Ναι, τότε καταλαβαίνεις τα ασφάλματά σου. Τα ασφάλματά σου πέλαγα, που έλεγε και το τραγούδι. Λοιπόν, 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Ξεκινήσαμε, ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο.

Στη μακρινή Ινδία σήμερα είναι η μέρα που είναι αφιερωμένη στην τεχνολογία. Ενώ στη Μεγάλη Βρετανία έχει ξεκινήσει μια εβδομάδα προσοχής του εσωτερικού μας κόσμου, της ψυχολογίας μας, της ψυχικής μας υγείας. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μας το υπενθυμίζει κανείς ότι πρέπει να μας προσέχουμε λίγο. Βέβαια θα μου πεις, Μπάμπη, ποιος μας το έμαθε αυτό? Κανείς. Και αν το έχουμε μάθει, το έχουμε μάθει με λάθος τρόπο. Το να προσέχεις τον εαυτό σου δεν σημαίνει ότι είσαι εγωιστής. Μην μπερδεύουμε ότι σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Άλλο προσέχω τον εαυτό μου, άλλο είμαι εγωιστής και σκέφτομαι μόνο εμένα. Jimmy Rules, Black Coffee. 11 λεπτά μετά τις 9, στο ξεκίνημα του ταξιδιού μας, στο ξεκίνημα της εβδομάδος. Εύχομαι η διάθεσή σας να είναι καλή, εύχομαι η εβδομάδα σας να ξεκίνησε καλά. Με γκούστα το θέμα. Με γκούστα, ναι. Ναι, το σκέφτηκα και εγώ. Ακριβώς αυτό σκέφτηκα. Γεια σου Άγγελε, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Νίκο. Γεια σου Αγγελική, γεια σου Ελένα. Γεια σου Αθηνά. 6-9-51-904-904 τα Viber. Εδώ είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα σε μια διαδρομή χωρισμένη στα δύο. Το πρώτο κομμάτι μιλάμε και παίζουμε μουσικές. Το δεύτερο μουσικές.

Γιώργο μου, καλέ μου φίλε, καλησπέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Ναι, λοιπόν, με προσέχω. Σημαίνει κάτι πάρα πολύ απλό. Να μην ξεχνώ ότι είμαι και εγώ άνθρωπος. Ναι, υποχρεώσεις, ναι, η εργασία, ναι, τα πρέπει, αλλά ακούω και λίγο το σώμα μου, ακούω και λίγο την ψυχή μου πριν φτάσουν στα όρια τους. Και νομίζω ότι όλοι είμαστε σε όρια που συνεχώς πάνε και λίγο πιο μπροστά, πιο μπροστά, πιο μπροστά. Δεν είναι δυνατόν το. Αντέχω τόσο πολύ. Δεν φταίμε όμως, γιατί κανείς δεν μας το έμαθε. Έτσι μεγαλώσαμε, με το συνέχισε. Αλλά το να μας προσέχουμε και λίγο είναι ανάγκη. Είναι απλό, αλλά όταν δεν στο έχει μάθει κανείς πραγματικά, όταν αντί να με προσέχω έχω μάθει να αντέχω, να τρέχω, τότε ναι, είναι λίγο δύσκολο. Και επαναλαμβάνω, άλλο εγωισμός, άλλο ακούω και λίγο τον εαυτό μου, ακούω και λίγο τα θέλω μου. Βέβαια, μεγάλη κουβέντα το θέλω, τα θέλω, πώς έχουν αυτά διαμορφωθεί, πώς έχουν σχηματιστεί, αν υπάρχουν κάπου βαθιά μου. Δευτεριάτικα τη λέμε, με γκούστα.

Γεια σου Αντιγόνη. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Μου λέει καλά κάνεις και μας τα λες σήμερα Δευτέρα, γιατί είναι ίσως η καλύτερη μέρα να θυμηθούμε κάτι που ξεχνάμε και ίσως να ξεκινήσουμε κάτι από Δευτέρα, όπως λέμε. Ίσως να ξεκινήσουμε να μας προσέχουμε και λίγο. Άντε να δούμε. Προς το παρόν, get up. Βαλερών.

Ο Ηλίας Βάλαρης, ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες DJs. Βαλερών. Κατάγεται από την Κέρκυρα, αλλά το όνομά του έχει συνδεθεί με τη Μύκονο και ιδιαίτερα με το Σκορπιό και με το Κάβο Παραντίζο. Αυτό που αγαπάμε στο Βαλερόν είναι η γάμη που κάνει της ηλέκτρο και της ηλέκτρο σκηνής και των ανατολικών ελληνικών στοιχείων.

Όπως όλοι, έτσι και αυτός σε συνεντεύξεις του λέει ότι η μουσική ήταν πάντα η διαφυγή του. Δεν τον ενδιαφέρει από πού προέρχονται τα vibes, αλλά είχε πει ότι προσπαθεί να επιλέγει μουσική με vibes που μπορούν να αγγίξουν όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από πού προέρχονται. Και έτσι να γινόμαστε όλοι ένα.

κάτι που ίσως δεν ξέρετε για τον Βαλερόν είναι ότι 15-16 ετών ήταν τενίστας. Νομίζω ότι αρκετά είπαμε. Πληροφορίες χρήσιμες.

και νομίζω ότι δεν είναι ο μόνος που νιώθει πάρα πολύ όμορφα όταν ο κόσμος τις βραδιές και γενικότερα τις εμφανίσεις του νιώθει αυτά τα οποία μεταδίδονται, αυτά τα οποία παίζει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν παίζουν μουσική απλά, αλλά προσπαθούν να μας κάνουν να αισθανθούμε. Αυτό προσπαθούμε και εμείς, εδώ ραδιοφωνικά, όλα αυτά τα χρόνια που πετάμε παρέα, όλα αυτά τα χρόνια που ταξιδεύουμε μαζί. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Ξεκίνημα εβδομάδας, ξεκίνημα των ταξιδιών μας. Έχουμε μία διακοπή τη βραδιά της Τετάρτης για μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά εδώ είμαστε. Και έχουμε και το Electro One. Αν μπείτε στη σελίδα kanali1.gr, web radio, μπορείτε να ακούτε τις μουσικές μας 24 ώρες το 24ωρο.

Σε τρία ακριβώς λεπτά κάνουμε το πρώτο μας διαλυματάκι για υπενθύμηση τι ακούτε. Και ένα μικρό τρέιλερ και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Φιλιά στο Δωρλό, φιλιά στην Αργολίδα, Βασίλη, Τάκη. Καλησπέρες πολλές. Εντάξει, μαγικά, θεϊκά, αγαπάμε. Δεν το συζητάμε καθόλου. Καλησπέρα στην Κύπρο, καλησπέρα Νίκο, βρίσκεις? Μακάρι, μακάρι να περνάμε έτσι.

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο, 23 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10. Προηγουμένως που μιλούσαμε για τον Βαλερόν και σταθήκαμε και λίγο στο ραδιόφωνο και στο ότι θέλουμε να κάνουμε τους ανθρώπους να νιώθουν. Πολλά λέγονται για το ραδιόφωνο. Θέλω λοιπόν να πω ότι οι νέοι άνθρωποι ακούνε περίπου 4 ώρες ήχου τη μέρα. Στους νέους από 13 έως 24 το streaming είναι περίπου το 42% του χρόνου. Το YouTube δεύτερο και το ραδιόφωνο τρίτο με ποσοστό γύρω στα 16%. Στις ηλικίες 18-34 το ραδιόφωνο ανεβαίνει. Και οι λόγοι που ανεβαίνει είναι γιατί σου δίνει την αίσθηση του ζωντανού, της συντροφιάς και της ανθρώπινης φωνής. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι οι νέοι χρησιμοποιούν πλατφόρμες ή TikTok και τα λοιπά για να διαλέγουν μουσική, αλλά στρέφονται στο ραδιόφωνο για το mood, για τη συντροφιά, για την αυθεντικότητα και για την αποφυγή του αλγοριθμικού παίξηματος μουσικής. Επίσης, τα νέα παιδιά δείχνουν μια κόπωση από το ατέλειωτο scrolling, streaming και όλα αυτά και ψάχνουν για ανθρώπινες εμπειρίες, και αυτό φαίνεται και από την επιστροφή του βινιλίου, της κασέτας αλλά και του live ραδιοφώνου. Ξέρετε, πιστεύω ότι οι πλατφόρμες, υπάρχει η δική μου τοποθέτηση, είναι ίσως λίγο πιο απλή. Οι πλατφόρμες μου δίνουν αυτό που ζητώ. Το ραδιόφωνο πάντα σου έδινε αυτό που δεν ήξερες ότι είχες την ανάγκη να ακούσεις. Πάντα αυτό συνέβαινε. Και πάντα αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει. Όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πειραματίζονται, που θα ψάχνονται, που θα εξελίσσονται, που θα τσαλακώνονται, που θα ανοίγουν τους δικούς τους ραδιοφωνικούς δρόμους και θα βολεύονται. Και όλα αυτά τα καταφέρνεις με τα προαναφερόμενα.

Cosmic Club. 6-9-51-904-904 Viber, μηνύματα για ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα. Στο πρώτο μισό της εκπομπής μιλάμε, παίζουμε μουσικές. Στο δεύτερο μόνο μουσικές. Χωρίς καμία απολύτως διακοπή.

Fragments of Dawn. Όμορφο θέμα, κομμάτια της Αυγής. Καινούρια μέρα. Στιγμές από το ξημέρωμα. Όπως θέλετε πέστε το, όπως θέλετε μεταφράστε το. Κάτι όμορφο αλλά φευγαλαίο. Ή όλα αυτά μαζί. Αυτό είναι αυτός ο ήχος. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Θεματάρα. Το είπα, όσο ανοίγει ο καιρός δεν θα υπάρχουν βραδιές Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης κτλ. Κτλ. Κάθε βραδιά θα παίζουμε αγαπημένες μουσικές. Έτσι για να παίρνουμε τις ανάσες μας. Να ταξιδεύουμε μαζί.

Λοιπόν, δεν θα πάμε σε διάλειμμα τώρα, θα πάμε μετά από αυτό. Άλλο ένα θέμα που μου αρέσει πολύ. Αυτό θα πάει για τον Γιώργο και αυτό. Και αυτό θα πάει για το φίλο μου τον Ηλία. Που μου είπε να του κάνω μια αφιέρωση γιατί είναι χαρούμενος. Πάντα να είσαι χαρούμενος. Και εμείς πάντα να σου κάνουμε. Να σου λέμε καλησπέρες.

και δεν χρειάζεται να το πολυψάχνουμε και να αναρωτιόμαστε τι μπορεί να μας κάνει χαρούμενους. Δεν ρωτάμε τον Ηλία. Τον αφήνουμε να είναι μεθυσμένο στη χαρά του.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-off στη Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

12 λεπτά μετά τις 10. Δυναμώσαμε σε αυτό το τρίτο ημίωρο, σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Είστε στον Πειραιά, είστε στο ραδιόφωνο της πόλης του Πειραιά, το κανάλι 1. Τους 90,4, είμαι ο Μπάμπης Καραλής, κάθε βράδυ εδώ, λίγο μετά τις 9. Και μέχρι τα μεσάνυχτα. Από τις 9 μέχρι τις 10.30 μιλάμε, παίζουμε μουσικές. Από τις 10.30 μέχρι τα μεσάνυχτα, μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. 6951 904 904 για τα Viber μηνύματά σας. Γεια σου Μανώ. Αργύρι, χρόνια πολλά. Καλά να 'σαι.

Έτσι λοιπόν, σε αυτή την δεύτερη ώρα δυναμώσαμε και σκοπεύουμε έτσι να πάμε. Βραδιά Δευτέρας. Και πάλι λέει θα αλλάξει ο καιρός. Θα ξαναδούμε και ο Μάιος τι παιχνίδια θα μας κάνει. Προς το παρόν, όμορφες ζεστές μέρες και όμορφες ζεστές βραδιές. Ζεστές. Ως εκεί. Μαγιάτικες. Ανοιξιάτικες. Βεραντούλα, γιατί όχι. Ραδιόφωνο σίγουρα. Μουσικές. Και ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί.

21 λεπτά μετά τις 10. Ζωντανά στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Στους 90,4. 6-9-51-904-904 κατά Viber μηνύματά σας. Βραδιά Δευτέρας, βραδιά παρέα με φίλους.

και αύριο Τρίτη, θερμοκρασία 27 βαθμούς, είναι αυτά που λέγαμε πριν. Όλη αυτή την εβδομάδα θα έχουμε καλή θερμοκρασία και ηλιόλουστο ουρανό, ηλιόλουστες μέρες. Δεν θέλω παράπονα τώρα. Από νωρίς να αρχίσουμε να λέμε ζέστη και τέτοια, δεν το θέλω καθόλου. Μην έχουμε τέτοια. Έλα ρε Γιώργο. Καλώς το ναι. Φιλιά στα παιδιά στο Λυκαβίτο και στη φίλη μου τη Μάγια. Μάγια. Φιλιά και Σαντορίνη. Στους φίλους μας εκεί. Όμορφα.

Destination. Και πάμε να φτάσουμε μέχρι τα μεσάνυχτα με μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Είμαστε μαζί κάθε βράδυ από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής εδώ στους 90,4. Εδώ για πολύ πολύ πολύ αγαπημένες μουσικές. Δεν έχουμε καληνύχτες. Έχουμε ένα ραντεβού που ανανέονται για αύριο λίγο μετά τις 9.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτι εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: Music is you.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανός στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Στοίχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1,90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Friday at midnight. And I like the beach when it's closed.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ακόμη ένα μεγάλο παιχνίδι των play-offs της Τύχημαν Super League έρχεται την Τετάρτη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Στο Καραϊσκάκη Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Ψ, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4.